Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.
2: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641 026 286. 2641 046 746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641 046 922. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
5: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

στολίζεις να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν κι όπως βιαστικά

μας η καταστροφή μου είναι. Ποιος περίμενε πως δεν θα έχω εγώ ούτε δύναμη να σου φωνάξω μήνε, ούτε δικαίωμα

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
7: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για το Αγρίνιο, ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
8: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
9: Ψητοπολείο θεμελής.
8: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
8: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
9: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
10: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
11: Με τη μέθοδο Dallas.
10: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
11: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
10: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
11: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
10: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
11: Dallas.
10: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
11: Τηλέφωνα 26410-45544
10: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
13: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
14: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
5: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4 Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4 Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
6: Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
5: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
7: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
5: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
7: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
5: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
8: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
9: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
10: Μάλιστα.
9: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
10: Μέρι.
9: Έλα.
10: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
9: Γιατί?
10: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
9: Καλή Ντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
10: Καλή Ντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
4: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
5: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
6: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
5: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
6: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
5: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
6: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Καλό μου Τζίνι, γιατί είσαι λυπημένο?
8: Από τότε που ανακάλυψαν στο παλάτι το κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν, κανείς δεν με χρειάζεται. Έχουν τις τιμές που θέλουν και μεγάλη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Και σε ό,τι διάσταση θέλουν. Κανείς δεν με ζητάει πια. Μήπως να κάνεις εσύ μια ευχή?
7: Θέλω να κλείσω τα μάτια μου και να βρεθώ στο Μουσακιάν. Για να μην πάρω κι εγώ κανένα χαλάκι.
9: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουσακιάν. Από το 1988 δίπλα σας, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Τηλέφωνο 26410 31572.
8: Αν συνεχίσει ο Μουσακιάν να έχει τόσο χαμηλές τιμές, δεν θα βγω από το λιχνάρι μου για πολύ καιρό.
10: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουσακιάν. Βρείτε μας σε νέα διεύθυνση, Δαγκλή 21, Αγρίνιο, έναντι πρώην κλινικής Κωστόπουλου.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
14: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
1: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
15: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
16: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
17: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
18: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
20: Taking you by

Άντε καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε εδώ στον Focus FM 103,6. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά. Γιατί πήγαμε τόσο πολύ? Είναι η πρώτη πρωινή ενημέρωση και μαζί θα πάμε παρέα και αυτό το φθινοπορεινό πρωινό του Οκτώβρη μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 6907-483-484, όπου μπορείτε να στείλετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα βίντεο, τις φωτογραφίες σας και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε μπορείτε να το κάνετε ευθύς αμέσως εκεί. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. Τετάρτη, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Οι μέρες περνάνε πολύ γρήγορα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε 14 Οκτωβρίου, σήμερα περιμένουμε και ανακοινώσεις. Περιμένουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για να δούμε τι μελιγενέστε με το πετρέλαιο θέρμανσης. Να δούμε τι θα μας πούνε, πού θα κυμανθεί, πόσο θα το πληρώσουμε και αύριο πρώτα ο Θεός ξεκινάει η διάθεσή του. Τώρα με τι διάθεση θα ξεκινήσει? Μάλλον παγωμένη. Άσχετα αν η θερμοκρασία ανέβει δεν ανέβει. Πάντως αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης έχουμε 13 βαθμούς Κελσίου, στην Αθήνα έχουμε 14 και υπάρχει μάλιστα και προειδοποίηση για έντονη σφοδρή καταιγίδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Νότια Ελλάδα πλήγεται περισσότερο από τις κακοκαιρίες. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε έτοιμότητα? Φυσικά και όχι, αλλά εντάξει, δεν μασάμε. Με συγχωρείτε, θα πεθάνω κιόλας. Χθες εδώ στην Θεσσαλονίκη σαπίσαμε, δηλαδή από τις 3 η ώρα το μεσημέρι που ξεκίνησε να βρέχει μέχρι και αργά το βράδυ δεν σταμάτησε, δεν σταμάτησε. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν πλημμυρίσαμε. Ευτυχώς, πάλι καλά να λέμε, γιατί κάθε φορά που βρέχει όλο κάτι θα συμβεί. Ευτυχώς πήγε καλά το πράγμα και ήταν όλα, ας πούμε, οκ. Okay. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Πάρα πολύ αέρα έχει, λέει, εδώ στο Ποντολίβαδο. Δεν έχει κρύο, αλλά ένα οχταράκι γεμάτο το έχει στο χωριό σου. Τι λέει, έχει βαρδά? Εδώ στο χωριό μου όχι. Όχι, ναι, έχει και τώρα. Κακά τα ψέματα, μπουφανάκι θέλει να βάλεις για να βγεις το πρωί. Ιδιαίτερα 5 ώρα που φεύγω εγώ από το σπίτι, θέλει. Αλλά εντάξει, είναι. Παλεύετε, παλεύετε. Αέρα δυνατό δεν έχω. Εκεί στο Ποντολίβαδο μάλλον είστε πολύ ανοιχτά, δεν ξέρω. Πείτε το Μητσοτάκη να βάλει κάτι να σας περιφράξει, να σας προστατεύσει από τους αέριδες. Γιατί ξέρετε πως κάναμε το φράχτη στον Εύρο, έτσι ένα φράχτη γύρω γύρω από το Ποντολίβαδο. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Αφού είμαστε σήμερα ζωντανοί, είμαστε τυχεροί. Ναι μωρέ, εντάξει, τι, θα την παλέψουμε. Θα ζήσουμε, θα ζήσουμε. Όλοι θα ζήσουμε, που έλεγε και ο Κινούσης σε ένα τραγούδι. Και εσείς με τα πολλά και εμείς με τα λίγα. Καλημέρα και καλή Τετάρτη στην Ντίνα, στο συνονόματο τον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στη Γιάννα, καλημέρα, καλό πρωινό στην Αθήνα. Στον Δημήτρη, καλημέρα από την κρύα Σουηδία, αλλά πάντα με θέρμανση. Δηλαδή τι θέλεις να μας πεις τώρα, ότι έχεις λεφτά και βάζεις θέρμανση? Αυτό εκεί το πας. Επειδή εμείς δεν έχουμε, δηλαδή είμαστε φτωχαδάκια και σε φέτος θα παγώσουμε, ας πούμε. Θες να μας την πεις τώρα, φίλε μου Δημήτρη? Δεν κατάλαβα. Γιατί μου το τονίζεις, με θέρμανση. Εντάξει, εμείς έχουμε Μητσοτάκη εδώ, τι να κάνουμε. Μπορεί να κρυώνουμε, αλλά έχουμε Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Αυτόν και δέρνει εμάς, αλλά δεν έχει να κάνει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια με 19 βαθμούς Κελσίου. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος από τη Λάρισα σήμερα. Αρκετή βροχή και δρόμοι χρέπια. Πληρώνουμε τέλη λακαμάδες, λέει. Μπορούμε να συνεννοηθούμε όλοι μας να μην πληρώσουμε τέλη κυκλοφορίας φέτος? Φυσικά και όχι. Άρα λοιπόν, ας μην μιλάμε, θα τα πληρώσουμε μια χαρά. Θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε και διόδια. Θα συνεχίσουμε να έχουμε δρόμους κυριολεκτικά καρόδρομους. Και όλα μια χαρά. Καλημέρα στην Αναστασία από τον Άγιο Παύλο. Καλημέρα στον Πασχάλη, στους νέους επιβάτες με 12,5 βαθμούς. Καλημέρα και στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Φαντάζομαι στη Φλόρινα αυτή την ώρα. Για να δούμε τι μας δείχνει εδώ το θερμόμετρο στη Φλόρινα. Να δούμε πόσο έχει τέτοια ώρα. Για έτσι από περιέργεια να
να δούμε τι γίνεται. Για 7 βαθμοί. 7 βαθμοί έχει φλόγα.

Πάντως η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και σήμερα, είναι η αλήθεια, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα της χώρας. Εκεί θα είναι λίγο έτσι πιο δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα στον Κώστα του Σκλιβάνου από το Ιπποκράτιο. Μέχρι σήμερα το μεσημέρι, λέει, θα έχω γυρίσει πίσω στην πανέμορφη Ξηροκρίνη. Όλα πήγαν καλά στην υγεία μου. Χαιρετισμού στον συνάδελφο και φίλο μου τον Βασίλη Παπαχρήστου. Βασίλη, έχεις χαιρετίσματα από τον Κώστα του Σκλιβάνου. Άντε, επιτέλους, φτάνει. Πόσο είσαι, 10 μέρες μέσα. Καλημέρα, καλημέρα και περαστικά εύχομαι. Γεια σου, Μαρία μου, και σε σένα. Καλημέρα, καλό πρωινό με υγεία. Πρωινό Τετάρτης, σχεδόν ο μισός μήνας, κακά τα ψέματα, έχει φύγει. Πάει, τον φάγαμε και το μισό τον Οκτώβρη, θα μπούμε στο Νοέμβρη και χωρίς καν να το καταλάβουμε, τσουπ, θα έρθει ο Δεκέμβρης. Εκείνος ο μήνας που θα έρθουν τα Χριστούγεννα, θα δούμε να στολίζονται τα μαγαζιά και θα θυμόμαστε έτσι και θα ονειροπολούμε τι ωραία που ήταν κάποτε, βρε παιδί μου. Ερχόντουσαν Χριστούγεννα, είχαμε λεφτά, πηγαίναμε και ψωνίζαμε, παίρναμε κανένα δώρο. Κάναμε το γιορτινό τραπέζι, ξέρω εγώ. Είχαμε τις γαλοπούλες μας, είχαμε τις μπριζολίτσες απ' την άλλη, τις πανσέτες, τις πατάτες, τις τηγανιτές. Η θέρμανση στο φουλ, που για να σπάσουμε λίγο τη θέρμανση ανοίγαμε το air condition. Επί Πασόκ τώρα, έτσι δεν υπάρχει. Φέτος θα πηγαίνουμε, θα τα κοιτάζουμε και θα λέμε, ωραία ήταν τότε. Μπορώ να το αγγίξω λίγο, να αγγίξω λίγο τη γαλοπούλα, να δω αν είναι αληθινή, αν όντως υπάρχει. Έχω να δω πολλά χρόνια στο σπίτι μου τουλάχιστον. Ας το φέτος τα πράγματα θα είναι για κλάματα, δεν υπάρχει. Η ακρίβεια μας έχει τσακίσει. Αλλά πάλι Μητσοτάκη θα ψηφίσουμε, αυτό είναι το ωραίο. Είμαστε και λίγο έτσι χαλβάδες. Μπορεί να μας διαλύουν, ας πούμε, την καθημερινότητα, την οικογένεια, το σπίτι, τα πάντα όλα, να μας κλείνουν τις επιχειρήσεις, αλλά εκεί τα μοσχάρια, εκεί Μητσοτάκη πάλι. Ελλάδα στο μεγαλείο σου, Ελλάδα 2.0 και όλα τα σχετικά. Φεύγει και η Γκυλφόιλ τώρα. Αυτό είναι πρόβλημα. Η γυναίκα ζούσε εδώ πέρα το όνειρό της στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά θα την πιάσω μετά την κυρία Γκυλφόιλ. Πάμε λίγο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα ξεκινήσω από την εφημερίδα Τα Νέα, που σαν κύριο άρθρο έχει την Γκυλφόιλ, η οποία αποχωρεί μετά από 339 ημέρες. Ούτε ένα χρόνο δεν έκανε. Το παρασκήνιο μιας έξωσης. Πού κρύβονται τα μυστικά της, οι μπλε ζώνες της μακροζωίας, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό που οι περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Στα χωριουδάκια μια χαρά ζουν οι άνθρωποι. Με τα λίγα, φτωχικά, αλλά με το κεφάλι τους ήσυχο. Δεν έχουν το άγχος που έχουμε εμείς. Δεν έχουν να προλάβω τα πάντα, ρε παιδί. Να πάω στη δουλειά, να φύγω, να πάω τα παιδιά στο φροντιστήριο, να τα πάω στο σχολείο, στις δραστηριότητες. Θα έχω να πληρώσω το ενίκιο. Φανταστείτε ότι τα σημερινά παιδιά είναι τόσο χαζά που φεύγουν από τα χωριά τους, που έχουν χωράφια, έχουν δουλίτσες από τους γονείς τους. Εντάξει, μπορεί να μην βγάζουν όσα έβγαζαν, αλλά τουλάχιστον θα είναι κάτι δικό τους και προτιμούν να έρθουν Θεσσαλονίκη, να πάνε Αθήνα, να δουλεύουν σερβιτόρια για 8 και 9 κατοστάρικα. Δηλαδή και να πληρώνουν 5 κατοστάρικα ενίκιο. Είναι απίστευτο. Αλλά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle, γράφει το κύριο άρθρο της, και επίσης έχει δύο κύρια άρθρα. Επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560. Αύξηση, λέει, 30.

Ναι, κιόλας. Γιατί πρέπει να είσαι γεννής εκεί πέρα στη δημοτική αστυνομία, δεν κατάλαβα. Εντάξει, μπορεί κάποιος να κάνει μια παρανομία, να πάρκαρε κάπου. Εντάξει, γράψτε. Φέρ το γερανό να το σηκώσει. Γιατί πρέπει να μιλάτε άσχημα, το κατάλαβα. Εφημερίδα Δημοκρατία, ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Γκιλ Φόιλ. Χθες περιζήτητη, σήμερα ανεπιθύμητη. Δεν ξέρω αν ο Αργυρός κάνει καμία συναυλία προς τιμήν της. Δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε αυτό. Τα έχουν χαμένα λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου. Πώς επηρεάζονται το ενεργειακό πεδίο και το γεωπολιτικό σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή. Λερναία Ήδρα, η διαφθορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και στο ειδόλιο της Ευρωβουλής ο Μαργαρίτης Χινάς μετά το δημοσίευμα της Δημοκρατίας για το πάρτι διασπάθησης των κονδυλίων για την Αλία. Εφημερίδα Καθημερινή, και εδώ πέρα βλέπουμε τίτλοι τέλους για την Γκιλ Φόιλ, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας, επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, ότι δίνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα πάντως στην ιστορία ήταν στην Κίνα, το οποίο κράτησε πόσο, 12 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν μποτιλιαρισμένοι και πέρα δεν κουνούσε τίποτα. Κανονίστε να το δούμε αυτό στην Κηφισίας. Τίποτα δεν είναι περίεργο εδώ στην Ελλάδα, να ξέρετε. Περιμένατε ποτέ ότι θα αποκλειστείτε στην Αττική Οδό? Όχι, κι όμως έγινε. Γιατί να μην μείνετε μποτιλιαρισμένοι στην Κηφισίας κανένα πενθήμερο? Πάρτε και άδεια από τη δουλειά. Πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,6 ευρώ ανά λίτρο. Καλά, δεν το λες και φθηνό εδώ που τα λέμε. Μην το πανηγυρίζετε αυτό στην κυβέρνηση. Δεν είναι 1,60 φθηνό το λίτρο. Μην λέμε ό,τι θέλουμε. Αλλά γίνεται και όλο αυτό το παράδοξο εδώ πέρα στην Ευρώπη, που εκεί πέρα που παίρναμε πετρέλαιο, ας πούμε, απευθείας από τη Ρωσία, τώρα το παίρνουμε διαμέσου της Αμερικής και το παίρνουμε ακριβότερο, γιατί έχουμε μεσάζοντα. Τρέλα, τρέλα. Εφημερίδα των Συντακτών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση, προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχέδιου προϋπολογισμού του 2027. Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. 346 μέρες μετά την έλευσή της στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος απέπεμψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Επίδομα θέρμανσης, ημίμετρα κατόπιν εορτής, σήμερα οι ανακοινώσεις για πετρέλαιο θέρμανσης και κίνηση. Στεγαστική κρίση, χιλιάδες Μαρικάρμεν και στην Ελλάδα. Χανιά σε δίκη, το μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων, οαρίων και βρεφών. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, υπερεαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, σε γενικευμένη σύγκρουση σμπρώχνει το ΝΑΤΟ. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil, το λόγο έχουν οι εργάτες, καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμπο. Πέρα από την συγκεκριμένη απεργία, δεν ξέρω πόσες ακόμη ανθρώπινες ζωές πρέπει να χαθούν στο χώρο εργασίας για να ταρακουνηθεί λίγο το μυαλό μας και να σκεφτούμε ότι αύριο μπορεί να είμαστε εμείς ο Θεός να φυλάει και να βγούμε στους δρόμους και να τους πάρει και να τους σηκώσει. Αλλά εντάξει. Σωματεία φορείς μεγάλη κινητοποίηση για τη λαϊκή κατοικία και την προστασία των χρεωμένων οικοκυριών. Φοιτητικοί σύλλογοι κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα για στέγη και μέτρα στήριξης των σπουδών. Παιδιά, να σας πω ότι με μία μέρα που βγήκατε και κατασκηνώσατε στο Σύνταγμα, ο Μητσοτάκης του δίνεται ιδέες. Να ξέρετε, του δίνεται ιδέες να μην μπορείτε να έχετε καθόλου σπίτι και να μένετε σε σκηνή. Ναι, πιο πολύ το βλέπει έτσι, σας βλέπει και εκεί πέρα μαζεμένους, λέει, μια χαρά είναι τα παιδιά, γιατί κάνουν και κάμπινγκ ταυτόχρονα που τους αρέσει. Σκληραγωγούνται και για τη ζωή. Θα τους αφήσω χωρίς σπίτι. Έτσι δεν γίνεται δουλειά, σας το λέω. Εφημερίδα Κόντρα, έρευνα μέτρων. 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Ωραία τα λέτε, αλλά από εκεί και πέρα βλέπω να ξαναψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Λευκός Οίκος, της ευχόμαστε καλή τύχη όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Κίμπερλι από τον Τραμπ. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, οι φοιτητές βρήκαν στέγη στο Σύνταγμα.
Κυριάκος Πιερακάκης, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 30% και επιδότηση στην

0: Αλεξανδρία. Τσίπρας από Ρέθυμνο, εθνική προτεραιότητα η προστασία της αγροτικής παραγωγής. Εφημερίδα Πολίτικα, ενεργειακή κρίση, λέει το κύριο άρθρο της, Κυριάκος Μητσοτάκης, το σχέδιο για δίχτυ προστασίας, τι θα προτείνει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής, ποιο είναι το Plan B. Γιατί έχουμε και Plan B, δεν είμαστε, δεν πάμε έτσι, άιντε, εξευράκονται, κατεβάσουμε τα παντελόνια, τους πούμε, ήρθαμε, όχι, έχουμε και Plan B, κύριε. Κυριάκος Πιερακάκης από την άλλη, διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, απευθείας επιδότηση στην Αντλία και αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Με την πλάτη στον τοίχο ο Δήμαρχος Αλίμου, πάνω από 120.000 ευρώ η ζημιά στο Δήμο από απευθείας αναθέσεις επί 4 χρόνια. Έλα ρε παιδιά, φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω, δηλαδή, και έχει και πολλά σήμερα. Ραγδαίες εξελίξεις, η Κίμπερλι είδε την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία. Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ελληνική οικονομία βλέπει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, πρόβλημα ο πληθωρισμός. Πού τα βλέπετε τώρα αυτά την αναπτυξιακή δυναμική και όλες αυτές τις ανοησίες τις οποίες λέτε δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά και πάω στην εφημερίδα Μανιφέστο. Πρώτο hashtag στο X, ούτε βήμα πίσω ο καρτερός για το Βλάκας Gate. Δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη, ξεκαθαρίζει ο αρθρογράφος και στέλεχος της Ελλάς που αναρωτήθηκε αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι Βλάξ. Λισαλέα σύγκρουση, ο Καρβέλας αγόρασε βίλα στην Εκάλη, απέτησε εκβιαστικά 1,5 εκατομμύριο, λέει η πλευρά της Βύση. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα. Τι γίνεται με τον Καρβέλα και με τη Βύση? Μετά από τόσα χρόνια θα χωρίσουν τώρα και σκοτώνονται για 200-300.000 ευρώ, πόσα είναι. Να βοηθήσουμε λίγο να κάνουμε μια πορεία, κάτι να μαζευτούμε στο Σύνταγμα, να μαζευτούμε και εδώ στην Αριστοτέλους ή στην Καμάρα, να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση με τον Καρβέλα και τη Βύση. Σοκαριστικές αποκαλύψεις, πως η 41χρονη δηλητηρίαζε τον ενδιαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη. Ρε, αδίστακτες είναι, ρε. Αδίστακτες είναι, ειλικρινά. Ω, Παναγία μου, δεν μπορείς να τις εμπιστευτείς. Η ώρα της δικαιοσύνης, προχωράει εισαγγελική έρευνα για τον Γενικό Διευθυντή Λετουάτ και Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Μια χαρά, μια χαρά. Καλά πάμε, καλά πάμε. Εφημερίδα One Voice, καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Οι Γάλλοι δεν έχουν λεφτά. Με τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θέλει να κάνει το έργο η Meridian. Ούτε εμείς έχουμε λεφτά, μην νομίζετε. Αν μας γυρίσει τα ανάποδα, τίποτα δεν θα πέσει. Ο Μητσοτάκης, λέει, πανηγύριζε για τους τζαμπατζίδες. Ο Μητσοτάκης πάντα πανηγυρίζει. Προβληματισμός στο Μαξίμου. Ο Τραμπ πρόλαβε τις νέες αποκαλύψεις, γι' αυτό την καθάρισε σε χρόνο ρεκόρ. Και εννοείται μιλάνε για την Kimberly Guilfoyle. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Προτάσεις των Βρετανών και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Να καθορίζουν τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακτέων και να διευρυνθεί ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών, λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας Απογευματινή. Δύο δημοσκοπήσεις.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 6:30.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
6: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
7: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
9: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
10: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
9: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
10: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www. profilevkada.gr.
9: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
13: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τις ύλες γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
15: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
16: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
15: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
17: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
15: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
17: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
15: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
18: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
19: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
20: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
21: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
22: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
21: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
22: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
21: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
22: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
21: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
23: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
0: Το λογαριασμό των οικοκυριών. Τώρα περίπου 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα λάβουν αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Η νέα ενίσχυση θα ξεκινήσει από τα 130 ευρώ και θα φτάσει μέχρι τα 1560 για όσους κατοικούν στους πιο έτσι κρύους οικισμούς εδώ της χώρας. Ενώ την αύξηση του επιδόματος την προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ναι, έχουμε και από τέτοιον, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώ σήμερα ο Υπουργός, εχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Θάνος Πετραλιάς, θα εξειδικεύσουν τις παρεμβάσεις ανακοινώνοντας το ύψος της κρατικής επιδότησης, το οποίο θα είναι στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θα ισχύει για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Πάμε όμως να πιάσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί εκεί στο μέτωπο της συγκράτησης των τιμών θα μπουν και τα δηληστήρια, με κάποιες πληροφορίες οι οποίες αναφέρουν ότι η έκπτωση η οποία θα χορηγήσουν θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Και όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα για να πούμε ότι η αυριανή πρεμιέρα να εκτιμήσουμε ότι θα κινηθεί γύρω στο 1,60 ευρώ το λίτρο. Δεν είναι καθόλου φθηνό. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι 1,60 το λίτρο δεν είναι καθόλου φθηνό. Το ελάχιστο επίδομα θέρμανσης αυξάνεται από τα 100 στα 130 ευρώ. ενώ το βασικό ανώτατο όριο ανεβαίνει από τα 800 στα 1040 ευρώ. Εκεί είναι το μέγιστο το οποίο μπορεί να πάρει κάποιος, αλλά ακόμη μεγαλύτερη είναι και η ενίσχυση για τους οικισμούς, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες αυξάνουν τις ενεργειακές ανάγκες, κάποιες απομακρυσμένες περιοχές κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι και πάλι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ακριβό, στο 1,60. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι η τιμή του ξεκίνησε στο 1,10 και πάλι λέγαμε ότι είναι ακριβό, φανταστείτε τώρα στο 1,60, και έφτασε μέχρι το τέλος της σεζόν από 1,10 να ανέβει 60 ολόκληρα λεπτά και να κλείσει η τιμή του στο 1,70. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει από το 1,60 και εγώ πιστεύω ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κλείσει πάνω από τα 2 ευρώ. Το δύσκολο κομμάτι θα είναι την περίοδο των γιορτών, την περίοδο των Χριστουγέννων. Εκεί πέρα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν κατά πάρα πολύ οι τιμές. Είναι και εορταστική περίοδος, θα υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση, οπότε εκεί πέρα θα δούμε τις τιμές να εκτοξεύονται. Αλλά γενικότερα στην Ευρώπη ζούμε το μεγαλύτερο οικονομικό ανέκδοτο της σύγχρονης εποχής. Γιατί η Ευρώπη έχει αποφασίσει να μην αγοράζει απευθείας πετρέλαιο από τη Ρωσία, γιατί πρέπει να τιμωρήσει τον κακό Ρώσο τον Πούτιν. Και ας πούμε ότι μέχρι εδώ υπάρχει και μια πολιτική λογική, για παράδειγμα, έτσι λέμε τώρα. Έλα όμως που η πραγματικότητα, άμα την κάτσεις και τη δεις και την αναλύσεις, έχει περισσότερο γέλιο και από επιθεώρηση του Σεφερλή, γιατί το πετρέλαιο δεν εξαφανίζεται μαγικά στα σύνορα. Η αγορά βρίσκει δρόμους, οι προμηθευτές βρίσκουν παραθυράκια και το εμπόριο συνεχίζεται μέσα από κάποιες περίπλοκες διαδρομές. Και όταν το πετρέλαιο λοιπόν περνάει από τρίτες χώρες, από δηληστήρια, αλλά και από μεσάζοντες, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα πληρώσει τελικά το λογαριασμό? Μα εννοείται ο Ευρωπαίος πολίτης, και πόσο μάλλον εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί βλέπεις ότι μπορεί να μην αγοράζουμε απευθείας πετρέλαιο από το Ρώσο, αλλά αν το ίδιο πετρέλαιο φτάνει στην αγορά μας μέσω άλλων διαδρομών, το ερώτημα παραμένει ένα. Πόσο τελικά μας κοστίζει αυτή η πολιτική της τιμωρίας του Ρώσου? Και τελικά τιμωρούμε όντως τη Ρωσία ή μήπως πυροβολούμε τα πόδια μας? Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, οι ΗΠΑ εμφανίζονται ως ο μεγάλος προμηθευτής ενέργειας της Ευρώπης. Είδατε σύμπτωση? Ενώ η Ευρώπη θέλει να δείξει ότι δήθεν έχει μια ανεξάρτητη ενεργειακή πολιτική, καταλήγει να εξαρτάται περισσότερο από άλλους προμηθευτές και βέβαια πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά την ενέργεια. Και εμείς, οι απλοί πολίτες, οι απλοί άνθρωποι, πληρώνουμε το πετρέλαιο, πληρώνουμε τη βενζίνη, πληρώνουμε το ρεύμα, πληρώνουμε τη θέρμανση και στο τέλος ακούμε ότι όλα αυτά εδώ πέρα γίνονται για το καλό μας. Για το καλό μας πραγματικά, ή για το καλό των ενεργειακών κολοσσών, δεν ξέρω. Και για να ξεκαθαρίσουμε και κάτι, άλλο η πολιτική απόφαση να πεις ότι επιβάλλω κυρώσεις στη Ρωσία για παράδειγμα, και άλλο να μην κάθεται κάποιος να εξηγήσει στους πολίτες πόσο μας κοστίζει τελικά αυτή η απόφαση και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι υποφελούνται οικονομικά τη δεδομένη στιγμή. Γιατί σίγουρα δεν υποφελούμαστε εμείς. Γιατί οι κυβερνήσεις βλέπουμε ότι αλλάζουν διαδρομές, οι εταιρείες αλλάζουν προμηθευτές, οι μεσάζοντες αλλάζουν τιμολόγια, αλλά ο μισθός του εργαζομένου, ιδιαίτερα εδώ πέρα στην Ελλάδα, βλέπουμε να παραμένει ο ίδιος ή να είναι κατώτερος. Για παράδειγμα, όπως διάβαζα προηγουμένως στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ο μισθός εδώ στην Ελλάδα είναι κατώτερος από το 2019. Και ας έχει γίνει αύξηση, έχει κατώτερη αγοραστική δύναμη. Τα σημερινά 1000 ευρώ, έτσι, ενός μισθού, ή να πάρουμε για παράδειγμα το βασικό, έτσι, τα σημερινά 760 ευρώ που είναι ο βασικός μισθός έχουν λιγότερη αγοραστική δύναμη από τα 580 που ήταν το 2019. Τι 580, 630. Είναι απίστευτο δηλαδή, και αν γυρίσουμε ακόμη πιο πίσω θα δούμε ότι κάποτε που ο βασικός μισθός ήταν στα 540 μπορούσες με εκείνα τα χρήματα να πάρεις πολύ περισσότερα πράγματα και να έχεις πολύ περισσότερες παροχές από ό,τι έχεις σήμερα με τον βασικό μισθό ο οποίος είναι στα 760. Η Ευρώπη λοιπόν, γιατί αυτό τώρα που θα σας πω είναι το καλύτερο, η Ευρώπη μπορεί να θέλει να τιμωρήσει τη Ρωσία, αλλά Δεν γίνεται να τιμωρεί ταυτόχρονα και το πορτοφόλι του Ευρωπαίου πολίτη χωρίς να δίνει λογαριασμό. Γιατί κακά τα ψέματα, στο τέλος της ημέρας η γεωπολιτική είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής για τους ισχυρούς. Οι λαοί πληρώνουν τελικά το μάρμαρο. Για τον απλό άνθρωπο είναι ο λογαριασμός ο οποίος έρχεται κάθε μέρα. Το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, το πανάκριβο πετρέλαιο, ψάχνουμε να βρούμε δημοσιονομικές ευελιξίες και όλες αυτές οι βλακίες οι οποίες προσπαθούν να μας περάσουν οι κυβερνήσεις για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Και να θυμάστε κάτι, το πετρέλαιο μπορεί να αλλάξει διαδρομή, οι έμποροι μπορεί να αλλάξουν σημαία, αλλά όταν ο λογαριασμός φτάνει στον πολίτη, η κοροϊδία δεν χρειάζεται κάποια μετάφραση. Η κοροϊδία είναι ξεκάθαρη μπροστά μας. Γιατί όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια ξεκάθαρη κοροϊδία. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας ότι δήθεν προσπαθούν για το καλό μας και τελικά το καλό μας δεν το βλέπουμε από πουθενά. Σε όλη την Ευρώπη γίνεται χαμός και πόσο μάλλον εδώ πέρα στην Ελλάδα που έχουμε μια ληστρική κυβέρνηση η οποία δίνει γη και είδωρ στους ολιγάρχες, δίνει γη και είδωρ στους πετρελαιάδες, στα δηληστήρια, βάζει πλαφόν στο κέρδος των βενζινοπολών και όχι στο κέρδος των δηληστηρίων. Τρελή η κατάσταση, μια απίστευτα, αδιανόητα τρελή κατάσταση η οποία πραγματικά κάπου πρέπει να σταματήσει. Δεν γίνεται αυτό.

Και μετά έχεις και σου λένε, ας πούμε, ότι τα δηληστήρια βγάζουν υπερκέρδη, μάλιστα. Τι είναι τα υπερκέρδη ή αυτά που λέμε ουρανοκατέβατα κέρδη, έτσι. Είναι τα εξαιρετικά υψηλά κέρδη τα οποία πραγματοποιούν τα δηληστήρια, στην Ελλάδα κυρίως η Motor Oil και η Hellenic Energy, λόγω των έκτακτων συνθήκων της αγοράς και όχι λόγω κανονικής λειτουργίας ή αύξησης της παραγωγικότητας. Δηλαδή στην ουσία είναι τα χρήματα τα οποία τους κάνουν δώρο οι κυβερνήσεις. Δεν είναι ότι έχει αυξηθεί η παραγωγή, ας πούμε, πετρελαίου ή βενζίνης ή οτιδήποτε άλλο και πουλάνε περισσότερο τα δηληστήρια. Είναι ότι πουλάνε τις ίδιες ποσότητες, αλλά βγάζουν περισσότερα χρήματα. Για να το δούμε λίγο έτσι, για να καταλάβετε τι σημαίνει ακριβώς ο όρος, είναι το μέρος της κερδοφορίας το οποίο υπερβαίνει την εύλογη απόδοση ενός επενδεδημένου κεφαλαίου και του επιχειρηματικού κινδύνου. Προκύπτει κυρίως από έκτακτες συνθήκες, γεωπολιτικές κρίσεις, περιορισμένη προσφορά, υψηλά περιθώρια διήλυσης, ολικοπωλιακή θέση της αγοράς. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε δύο μεγάλα διηλυστήρια, έτσι, την Hellenic Energy και τη Motor Oil. Αυτά είναι. Και βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν δικαιολογείται από κάποια αντίστοιχη αύξηση κόστους ή βελτίωση παραγωγικότητας. Άρα λοιπόν όλη αυτή η κρίση η οποία υπάρχει ευνοεί τους λίγους. Ευνοεί για ακόμη μια φορά τους ολιγάρχες. Ευνοεί τα δηληστήρια.

Τώρα για να ξαναπάω λίγο έτσι στα δικά μας, η πλατφόρμα My Thermancy, η οποία θα δεχτεί τις αιτήσεις των δικαιούχων, αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με την πληρωμή της προκαταβολής της ενίσχυσης να προγραμματίζεται να γίνει μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ οι υπόλοιπες καταβολές θα συνεχιστούν μέχρι και τον Ιούλιο του 27, ανάλογα με το καύσιμο και τις καταναλώσεις οι οποίες θα υπάρχουν σε κάθε νοικοκυριό. Το επίδομα καλύπτει όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, κυροζίνη, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση, ακόμη και ηλεκτρική ενέργεια, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά αλλά και περιουσιακά κριτήρια. Και για να δούμε λίγο τα κριτήρια, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, πρέπει να ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο ή υπόχρεο σε κατάσταση χειρίας ή ενδιαστάση και 24.000 ευρώ για έγγαμο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του σύμφωνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, το ποσό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα για την μονογονεϊκή οικογένεια, το εισόδημα ανέρχεται στις 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Και επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου ή συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ. Για παράδειγμα τώρα, μια οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει για πετρέλαιο θέρμανσης 202 ευρώ από 155 που ήταν πέρσι. Για μια οικογένεια με ένα παιδί στην Θεσσαλονίκη θα λάβει 333 ευρώ από 256 που ήταν πέρσι, ενώ για μια οικογένεια με δύο παιδιά, ας πούμε, στην Κοζάνη θα εισπράξει 387 ευρώ από 298 που ήταν πέρσι. Για να καταλάβετε έτσι περίπου το ύψος της επιδότησης και πόσο έχει αυξηθεί.

0: Το ζητούμενο όμως είναι ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα τα πράγματα δεν. Στις 17 Σεπτεμβρίου είχε δώσει ο Μητσοτάκης μία συνέντευξη στην ΕΡΤ και ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν χωρίς τη συμμετοχή των δηληστηρίων ο άλλος δρόμος ήταν η φορολόγηση, δηλαδή να μπει φόρος στα υπερκέρδη. Η απάντηση ποια ήταν του Μητσοτάκη και θα σας βάλω την ακούστε κιόλας. Ναι, λέει, αλλά προτιμώ από το να πάρω χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό να τα επιστρέψω εκεί όπου ο πολίτης θα το αισθανθεί περισσότερο, στην τιμή στην Άγγλια. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης προτιμάει να μην φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Στις 12 Οκτώβρη, προχθές, ο Επίτροπος Χούκστρα λέει στο Reuters ότι κάποιες εταιρείες καρπώνονται υπερβολικά ωφέλη χωρίς να προσφέρουν καμία πρόσθετη υπηρεσία ή προϊόν. Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως για τα υπερκέρδη. Η Κομισιόν στείνει ομάδα ενέργειας για φόρο στα υπερκέρδη πετρελαίου και φυσικού αερίου σε Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Πολωνία και Αυστρία, ενώ η Ελλάδα δεν είναι ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Την ίδια ώρα, τα κέρδη προφόρων των δύο μεγάλων δηληστηρίων στη χώρα μας το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν ως εξής. Η Motor Oil έχει συνολικά 891,7 εκατομμύρια ευρώ έναντι 217,8 εκατομμυρίων που είχε πέρσι. Η Hellenic Energy έχει 1 δισεκατομμύριο 106 εκατομμύρια σε σχέση με 8 εκατομμύρια που είχε πέρσι. Μαζί σχεδόν και οι δύο πετρελαϊκές έχουν 1 δισεκατομμύριο 998 εκατομμύρια κέρδη από 210 που ήταν πέρσι. Είχαμε μάλλον μια αύξηση της τάξης των 853%. Εντάξει, και για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, άμα πιάσουμε να τα δούμε, πληθωρισμός Σεπτεμβρίου 5% σε σχέση με 1,9 που ήταν πέρσι. Πετρέλαιο θέρμανση αυξημένο κατά 53,2%, φυσικό αέριο κατά 55,2%. Αυτά τα οποία σας μεταφέρω είναι στοιχεία τα οποία δίνει στη δημοσιότητα η Ελστάτ. Ο χώρος για στήριξη είναι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ για όλο το υπόλοιπο έτος, ενώ το μηνιαίο κόστος της ενέργειας φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, με βάση ρεπορτάζ της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Και πραγματικά, αυτό το οποίο αναρωτιέμαι είναι ότι αν δεν πληρώσουν αυτοί οι οποίοι κερδίζουν από όλη αυτή την κρίση, ποιος θα πληρώσει τελικά τη στήριξη του κράτους? Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, αρνείστε να φορολογήσετε τα υπερκέρδη των εταιριών? Και πάμε λίγο να ακούσουμε την όλη έτσι το ρεπορτάζ.
1: Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου αν χωρίς τα δηληστήρια ο άλλος δρόμος ήταν η φορολόγηση. Ακού τι απάντησε.
2: Ζήτησε αναλογιζόμενο ότι και τα ίδια έχουν κέρδη, αλλά πρέπει και αυτά να συμμετέχουν στο να στηρίξουν.
3: Φαντάζομαι ότι αν δεν έβαζαν πλάτη, ο άλλος δρόμος ήταν η φορολόγηση.
2: Ναι, αλλά προτιμώ όμως από το να πάρω χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό συνολικά να τα επιστρέψω εκεί που ο πολίτης θα το αισθανθεί περισσότερο, που είναι στην τιμή στην Αγγλία.
1: Η απάντηση ήταν ναι, αλλά προτιμά να μην περάσουν τα χρήματα από τον προϋπολογισμό και να φανούν στην Αγγλία. Και σήμερα, που ο Επίτροπος Χούκστρα μιλά για υπερβολικά ωφέλη, 6 χώρες ζητούν φόρο στα υπερκέρδη. Η Ελλάδα δεν είναι ανάμεσά τους. Τα δύο δηληστήρια, Motor Oil και Hellenic, έβγαλαν μαζί σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη προφόρων μόνο στο πρώτο εξάμηνο.
0: Για να ξέρετε ποιοι σας κλέβουνε και με ποιους τις πλάτες. Με τις πλάτες της κυβέρνησης τα δηληστήρια μέσα σε μόλις ένα εξάμηνο έχουν βγάλει 2 δισεκατομμύρια κέρδη. 2 δισεκατομμύρια. Αστρονομικό ποσό. Και εμείς καθόμαστε και ψάχνουμε να δούμε σε ποιο βενζινάδικο θα βρούμε φθηνότερο πετρέλαιο, πόσο πιο φθηνό θα το βρούμε, πόσο θα μας στηρίξει η κυβέρνηση, αν θα μας στηρίξει. Και θα πούμε σε λίγο ότι μας κάνουν και χάρη τα δηληστήρια να δώσουν και αυτά με τη σειρά τους επιδότηση στην Αντλία.

Η λύση είναι να φύγει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Κατά μία έννοια ναι. Ναι, το να απαλλαγούμε από την συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία δεν κυβερνάει αυτή, αλλά κυβερνούν οι ολιγάρχες και είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, είναι μία λύση. Είναι μία λύση οι εκλογές. Είναι μία λύση να διώξουμε τον καρκίνο από την κοινωνία μας. Θα το κάνουμε? Εγώ πιστεύω πως όχι, να σας πω την αλήθεια. Και δεν πηγαίνω με βάση τις δημοσκοπικές που λένε ότι κυρίαρχος θα είναι ο Μητσοτάκης. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα είναι κάτω από 25%. Για κάποιο λόγο το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν αυτά κάτι τριαντάρια που του δίνουν και τα λοιπά, θεωρώ ότι αυτά είναι νούμερα ανύπαρκτα και πάρα πολύ μακρινά. Όσο για τον Τσίπρα, τον οποίο τον εδραιώνουν δεύτερο, αυτό είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο πιστεύω, και θα φανεί στις εκλογές, θα φανεί. Και μάλιστα λέγανε ότι ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη κονταροχτυπιούνται για τη δεύτερη θέση, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, λέει θα ψηφίσω τον ανύπαρκτο τον Ανδρουλάκη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
3: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
6: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
5: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
6: Δηλαδή,
5: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο, ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
7: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
8: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
7: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-27940.
7: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
9: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
10: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
11: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
10: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
11: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
10: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
11: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
10: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
12: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Για το Αγρίνιο, ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
14: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο.
18: Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
20: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
21: Ψητοπολείο θεμελής.
20: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
21: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
20: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
21: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
22: Γη, ρο,
23: δι,
24: κύο.
25: Γυροδικείο.
24: Γυροδικείο.
25: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
26: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
27: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 72 76 060.
28: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
29: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
28: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
29: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
28: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
29: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
28: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
29: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
28: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
29: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
28: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
30: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
31: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Άντε πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
2: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
3: Καλώστη.
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος.
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ.
8: Στερεωτική.gr.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
23: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
22: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
23: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
22: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
23: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας και καλό πρωινό σε όλους. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότερα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Θα πάω λίγο στην πλευρά της Κύπρου. Στην Κύπρο. Όπου η Κύπρος τι αποφάσισε. Αποφάσισε μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μείωση φόρων σε καύσιμα και θέρμανση. Εγώ απορώ γιατί η κυβέρνηση αρνείται και αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα για να μπορέσει να βοηθηθεί επί της ουσίας ο πολίτης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στενάζουν. Η αλήθεια είναι ότι με τις επιδοτήσεις και όλα αυτά τα χαζά τα οποία μας λένε φτάνει το πετρέλαιο να πωλείται στο 1,60. Έτσι, κάπου εκεί θα ξεκινήσει η τιμή διάθεσής του. Γιατί λοιπόν, έστω για ένα μικρό χρονικό διάστημα, για ένα μήνα, να μην μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάμε όμως να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έρχεται από την Κύπρο, να δούμε τι κάνει η Κύπρος και μπορεί και βοηθάει τους πολίτες της.
1: Μηδενικό συντελεστής φόρου προς τη δέμνης αξίας σε ακόμη περισσότερα βασικά προϊόντα όπως το γάλα και το ψωμί, για να συγκρατηθούν οι τιμές, καθώς και μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, ξεχωρίζουν από το νέο αναθεωρημένο πακέτο στήριξης.
2: Το πρώτο μέτρο αφορά στην παράταση της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος για ολόκληρο το 2027, καθώς ανανεώνονται οι ρυθμίσεις για ευάλωτους καταναλωτές και εμπορική χρήση, οι οποίες έληγαν στο τέλος του έτους. Παράλληλα, ενισχύονται περίπου 82.500 επιχειρήσεις και καταστήματα που θα λάβουν κλιμακωτή επιδότηση αναλόγως της κατανάλωσης, με το ποσοστό κάλυψης να αγγίζει μέχρι και το 85%. Ως τρίτο μέτρο, η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε σειρά βασικών αγαθών για ολόκληρο το 2027. Η ρύθμιση αυτή καλύπτει τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά, το παιδικό γάλα, τις παιδικές πάνες, τις πάνες ηλικιωμένων, καθώς και τα γυναικεία είδη γηινής. Ταυτόχρονα ανανεώνεται το μέτρο του μηδενικού ΦΠΑ για τα κρέατα, τα ψάρια και τα πουλερικά, το οποίο έλυγε σήμερα, ενώ από τις 12 Οκτωβρίου ο κατάλογος αυτός πρόκειται να εμπλουτιστεί με επιπλέον προϊόντα.
3: Ανανεώνεται και εμπλουτίζεται με πρόσθετα προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως το ψωμί, το γάλα, όλα τα είδη ψωμιών και όλα τα είδη γάλακτος, καφές, ζάχαρη και βρεφικές τροφές μέχρι την 31 Μαΐου του 2027.
2: Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπτό όριο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή από τα 7,4 σεντ το λίτρο στα 2,1 σεντ. Επιπλέον θα καταβληθεί.
0: Δεν ρώτησε η Κύπρος στην Ευρώπη αν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί ο Μητσοτάκης λέει θέλει να ρωτήσει την Ευρώπη. Στην Κύπρο δεν τη ρωτήσανε.
2: Λυθεί εφάπαξ βοήθημα ύψους 200 ευρώ σε συγκεκριμένες ομάδες ευάλωτων πολιτών και λειπτών δημοσίων βοηθημάτων. Το 7ο μέτρο αφορά το επίδομα στήριξης κατοίκων ορεινών περιοχών που αφορά 10.500 νοικοκυριά και 24.000 δικαιούχους.
0: Για να καταλάβετε λίγο πώς μας κοροϊδεύουν εδώ πέρα στην κυβέρνηση και μας λένε ότι για να μειώσουμε φόρους και τα λοιπά πρέπει να ρωτήσουμε και την Ευρώπη. Στην Κύπρο γιατί το κάνουν αυτό άραγε? Εκεί γιατί προσπαθούν να βοηθήσουν τον πολίτη και εδώ πέρα προσπαθούμε να βγάλουν όσο περισσότερα γίνεται τα δηληστήρια, οι σούπερ μαρκετάδες, οι εταιρείες παροχής ενέργειας και τα λοιπά. Εδώ γιατί? Γιατί δηλαδή πρέπει, είναι και μια προεκλογική περίοδος, δηλαδή και στην κυβέρνηση τουλάχιστον δεν θέλετε να δείξετε τον τελευταίο χειμώνα που θα είστε στα πράγματα έστω ένα λίγο πιο ανθρώπινο πρόσωπο για τα μάτια του κόσμου, βρε αδερφέ. Για τα μάτια του κόσμου, έτσι για να δείξετε ότι να είμαστε λίγο δίπλα στον πολίτη έστω προεκλογικά. Τίποτα, πραγματικά τίποτα. Δηλαδή στην τελική ευθεία ό,τι προλάβουμε να αρπάξουμε.

Αλλά τώρα έχουμε άλλα θέματα εδώ πέρα. Έχουμε την αποχώρηση της κυρίας Γκιλφόιλ, που έκανε και μια μακροσκελή ανάρτηση, όπου αναφέρει ότι δεν αποδέχεται όλα όσα της καταλογίζονται και προαναγγέλει ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Οι κατηγορίες, λέει, αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα σημείο της ανάρτησής της στο Twitter.

0: Πολιτείες Αμερικής και βέβαια έστειλε και ένα μήνυμα προς τους Έλληνες, όπου αναφέρει ότι εκφράζω, λέει, τη βαθύτερη και εγκάρδια ευγνωμοσύνη μου προς το λαό της Ελλάδος για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και για το γεγονός ότι με υποδέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες. Η ανάρτηση αυτή βέβαια έρχεται λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ότι τη ζητήθηκε να παραιτηθεί στον απόϊχο πολλών δημοσιευμάτων για καταγγελίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς, τις οποίες βέβαια η ίδια τις αρνείται. Βέβαια η κυρία Γκυλφόιλ βλέπουμε ότι δεν διευκρινίζει στην ανάρτησή της αν έχει ήδη υποβάλει επίσημα την παραίτησή της, αναγνωρίζει ωστόσο ότι η θητεία της στην Αθήνα πλησιάζει προς το τέλος της. Για όλο αυτό που έχει γίνει με την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ μίλησε ο Κυριάκος Βελόπουλος εδώ από το μικρόφωνο του Focus FM 103,6 και ανέφερε για όλη την αλήθεια για την Κίμπερλι, ποια είναι τα συμφέροντα τα οποία συγκρούονται και κανείς δυστυχώς δεν μιλάει και δεν μας τα λέει, και ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας. Και γιατί η υποκρισία των κομμάτων αλλά και πολλών δημοσιογράφων περισσεύει. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Ποια είναι η αλήθεια για την Κίμπερλι? Ποια είναι η αλήθεια για την πρέσβη των ΗΠΑ? Γιατί δεν κάθεται να ενημερώσει τον ελληνικό λαό που είναι το πρόβλημα? Θα σου πω βασικά πράγματα για να καταλάβουν οι Έλληνες τι συμβαίνει με την κυρία Γκυλφόιλ. Γιατί άλλο ότι σας δείχνουν τα κανάλια και άλλο ότι συμβαίνει πραγματικά. Λένε για τα 100.000 δολάρια που ζήτησε η Γκυλφόιλ από κάποιον να του κάνει εξυπηρέτηση. Μα στην Αμερική οι χορηγίες είναι νόμιμες. Θέλω πραγματικά να καταλάβετε ότι είναι πολύ μικροί οι ηγέτες σας και αποδείχθηκε και απεδείχθη αλλά και δειλή. Όταν ήρθε η Γκυλφόιλ εδώ, ο Βελόπουλος ούτε φωτογραφία βγήκε μαζί τη, ούτε έτρεξε να γλύψει στην πρεσβεία σέρνοντας το σαλιγκάρι όπως πήραν κάποιοι υπουργοί εκεί μέσα στη Φουκοκολάρη, για να βγω μια φωτογραφία μαζί της, γιατί πάντοτε ο πολιτικός πρέπει να θυμάται ένα πράγμα. Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις. Η δουλεπρέπεια δεν είναι ιδιογνώρισμα της ελληνικής λύσης και των Ελλήνων. Για να δούμε λοιπόν τι εκπροσωπεί η Wall Street Journal, η εφημερίδα, τι εκπροσωπεί η Κίμπερλι και τι εκπροσωπεί αυτός που την πολεμάει. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας έχουν μια τεράστια σύγκρουση. Σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων, των δηληστήριων του Τέξας και του LNG, του σχιστολιθικού LNG των Αμερικανών. Οι Τεξανοί ελέγχουν τη Μέση Ανατολή. Το LNG ελέγχει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίμπερλι εκπροσωπεί το LNG των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Τεξανοί που βοήθησαν τον Τραμπ, που ελέγχουν τη Μέση Ανατολή, εδώ και περίπου 2-3 χρόνια έχουν επιλέξει τη διαδρομή Μέση Ανατολή αγωγός από Τουρκία. Το LNG έχει επιλέξει αγωγό τον κάθετο διάδρομο, άσχετα αν έχει προβλήματα, είναι ασύμφωνος οικονομικά κτλ. Άρα η Κίμπερλι εκπροσωπεί συγκεκριμένο τραστ που φέρνει το LNG στην Ελλάδα για να το περάσει με τον κάθετο διάδρομο προς την Ευρώπη. Ένα μεγαλοπίβολο σχέδιο, ακριβό πολυδάπανο, αλλά και το άλλο είναι πολυδάπανο. Που θέλουν οι Τεξανοί να περάσουν από τη Μέση Ανατολή ο αγωγός και να πάει στην Τουρκία. Στη μία πτυχή της Wall Street Journal, οι Τεξανοί θέλουν αγωγό από την Τουρκία. Στην άλλη πτυχή του ζητήματος, η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ, που εκπροσωπεί άλλα συμφέροντα, θέλει τον αγωγό από την Ελλάδα, του φυσικού αερίου.
2: Πού εμπλέκεται ο Τούρκος πρέσβης τώρα? Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Μπάρακ. Ο Τόμας Μπάρακ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ σε Ιράκ και Συρία, πρέσβης στην Τουρκία, πίεσε σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες ότι η εταιρεία Capital που διευθύνει, άκουτε να σας διαβάζω ακριβώς για να ξέρετε ότι ξέρω τι λέω, ο επιχειρηματικός συνεργάτης Γιάν Γκαντούρ να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του αγωγού πετρελαίου από τον Ιούλιο Ιράκ-Συρία, να γίνω αγωγός δηλαδή, και υπέγραψα μνημόνια κατανόηση με κοινοκρασία περιλαμβάνει την Capital, τη Chevron και την Καταριανή Holding για τεχνικές οικονομικές μελέτες αναβίωσης του αγωγού. Ο ανταγωνιστικός αγωγός που έρχεται από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, που ο Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία θέλει να επιβάλλει, πρέπει να ακυρώσει το LNG και τον βόρειο κάθετο άξονα τον ελληνικό, που εκπροσωπεί η Κύπρο. Ψάξτε βρε, που τα βάλαμε την Κύπρο και νομίζετε ότι η Κύπρο είναι το πρόβλημα. Ο αγωγός αυτός θα παρακάμπτει το στενό του Ορμούς. Δεν πηγαίνει από το Ορμούς. Κατάρ, Ιράκ και από εκεί Συρία, Τουρκία.

0: Εκτιμάται ότι θα κοστίσει περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια το έργο αυτό. Που θέλει ο Μπάρακ, ο πρέσβης της των ΗΠΑ στην Τουρκία. Θα χρειαστεί 4 χρόνια. Ο Μπάρακ όμως θέλει να επισπεύσει τη διαδικασία για να προλάβει τον κάθετο διάδρομο της Κίμπερλι και να ακυρώσει το LNG που έρχεται από την Αμερική. Οι Τεξανοί δηληστηριάδες δεν το θέλουν τον αγωγό του LNG. Είμαι βέβαιος ότι πληρώσαν στην Wall Street Journal καταχωρήσεις εναντίον της Κίμπερλι. Στις δηλώσεις περιουσιακής καταστάσεως που έκανε ο Μπάρακ το 25, ο ίδιος είχε οικονομικό συμφέρον που του δίνει δικαίωμα 20% των κερδών από τον αγωγό. Το καταγράφει μέσα. Τον αγωγό που θα κάνει. Πρεσβευτείς τώρα, έτσι. 20% κέρδη. Για 100.000 δολάρια γενικά την Κίμπερλι. 20% στα 15 δις, πόσο είναι ρε παιδιά. 3 δις δολάρια. Το τέρας αυτό που αιματοκύλησε τη Συρία, που έβαλε τον Τζολάνι να σπάζει χριστιανούς, ο Μπάρακ, αυτός ο ιδιαίτερος και ιδιόμορφος τύπος, άμα τους ξέρετε, Γκόκα Τζέντα κτλ, θέλει να φάει την Κίμπερλι, η οποία θέλει το έλεγε, όχι ότι μας αγαπάει η Κίμπερλι, μην μπερδευτούμε τώρα έτσι. Προσπαθώ να εξηγήσω το παρασκήνιο. Προσπαθεί να φάει την Κίμπερλι και το LNG και τον κάθετο διάδρομο και υπάρχουν δημοσιογράφοι στην Ελλάδα που επιχαίρουν. Ψευτοαριστεροί, ανθέληνες. Να φάμε την Κίμπερλι, ωραία τη φάμε. Ανακυρώσουμε δηλαδή την δική μας γεωοικονομική, γεωπολιτική ισχυροποίηση. Δεν λέω ότι κερδίζουμε κάτι, αλλά γεωπολιτικά, γεωοικονομικά ως χώρα αναβαθμιζόμαστε. Γελιοποιήστε. Δεν τολμάτε να αγγίξετε τα προβλήματα, γιατί πραγματικά είστε μέρος του προβλήματος. Και μόνο η ελληνική λύση είναι η λύση στο πρόβλημα. Το ένα θέμα είναι ότι ταυτίζονται πλήρως και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης με την αντιενεργειακή πολιτική και τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Πετάει κάποια ψήγματα ο Τσίπρας, ό,τι να είναι. Έτσι, ο πόλεμος. Επίκηδες, αφού είναι υποχείριό του είναι, ρε. Υποχείριό του είναι, σου λέω. Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Που αν άκουγαν εμένα, δεν θα είχαμε το αντίμη αυτή. Θα είχαμε στο ένα το πολύ ευρώ. Το δίζελ. Θέρμασης. Δεν μ' ακούνε, δεν ακούνε, δεν καταλαβαίνετε. Προσπαθώ να σας πείσω. Και το δεύτερο είναι αυτό που γίνεται τώρα. Πάνε να κατασπαράξουν την Κίμπερλι, αλλά δεν τζάκουν τι συμβαίνει πίσω από την υπόθεση Κίμπερλι. Είναι όλα business. Μην κοροϊδευόμαστε. Οι πρεσβευτές είναι μπροστινοί εταιριών. Δηλαδή το ανακάλυψαν. Διαβάζω site ελληνικά. Κάτι σε το αριστερά site. Είναι δυνατόν η πρέσβης να εκπροσωπεί και να πηγαίνει με τον εφοπλιστή? Γιατί ρε μάγκες, δεν το κατάλαβαν αυτό, αφού στην Αμερική επιτρέπεται, δεν απαγορεύεται. Δεν είναι παράνομο. Αυτοί θέλουν κρυφά να τα κάνουν. Δηλαδή ο Τσίπρας που πήγε στα κόντρα της Παναγωπούλου, στο ψευτοαριστερό του Defunk, πώς λέγεται ένα site του Τσίπρα.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα. Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
1: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, Lassen, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
5: Το λοιπόν, ένα είναι το σύγχρονο. ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
6: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
7: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
8: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
9: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
10: Με τη μέθοδο Dallas.
9: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
10: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
9: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
10: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
9: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
10: Dallas.
9: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
10: Τηλέφωνα 2641-045-544
9: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
12: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
13: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
14: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
13: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
14: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
13: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
15: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 38 πρώτα λεπτά δείχνουν ρολόι. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Η ώρα είναι 7 και 38 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα, 14 του Οκτώβρη του 2026. Είμαστε εν αναμονή να δούμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Και αύριο ξεκινάει και η διάθεσή του. Στις πρώτες 15 μέρες του Νοέμβρη θα ανοίξει και η πλατφόρμα My Thermacy για να μπείτε να κάνετε αίτηση για την περίπτωση την οποία δικαιούστε επιδότηση. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι μελιγενέστε και πώς θα βγάλουμε και αυτόν τον χειμώνα. Όπως έλεγα και προηγουμένως, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι κοντά στο 1,60, καθόλου φθηνό σε σχέση και με πέρυσι, μάλιστα, που η τιμή του ξεκίνησε στο 1,10 αλλά έφτασε, κατέληξε στο 1,70. Παρ' όλα αυτά περιμένουμε να δούμε το τι θα μας πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Τώρα έχουμε και την κακοκαιρία σε εξέλιξη για δεύτερη συνέχεια μέρα. Η κακοκαιρία η οποία πλήττει τη χώρα μας με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως την Νότια Ελλάδα και την Αττική. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις τελευταίες ώρες έχει αναβαθμίσει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και προειδοποιεί μάλιστα για έντονα φαινόμενα, τοπικές χαλαζοπτώσεις αλλά και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών. Σε red code είναι 8 περιοχές της χώρας. Η Εύβοια βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, καθότι αναμένονται σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα και τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης τις σποράδες και τη Μαγνησία έως το απόγευμα. Την Χαλκιδική εδώ δίπλα μας έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα. Κρήτη, κυρίως Χανιά και Ρέθυμνο ως αργά τη νύχτα. Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά και Κυκλάδες, πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Πέμπτης. Σε κατάσταση λοιπόν κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί η Εύβοια, οι Σποράδες, η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, το νησί της Σάμου, η Ικαρία και η περιφέρεια Πελοπόννησου. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση τυχών πλημμυρών και τις επιπτώσεις από τους δυνατούς ανέμους οι οποίοι ήδη πνέουν στις περιοχές, ενώ οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ειδοποιήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αλλά και της Πολιτικής Προστασίας, γιατί σε κάποιες εκ των περιπτώσεων χθες χτύπησε και το 112. Τώρα, σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στη Ρόδο και τη Σίμη με αποφάσεις των Δημάρχων Αλεξάνδρου Κολιάδη και Ελευθερίου Παπακαλοδούκα λόγω των έντονων αυτών καιρικών φαινομένων τα οποία αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα στις περιοχές. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων στη Ρόδο, η αναστολή λειτουργίας αφορά όλες τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες και επίσης κλειστές θα παραμείνουν οι μονάδες προσχολικής αγωγής, τα ειδικά σχολεία, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Οδείο αλλά και τα εργαστήρια τα οποία λειτουργούν με ευθύνη του Δήμου. Στη Σίμη αναστέλλεται διαζώσεις η λειτουργία όλων των νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λύκειων, ενώ η απόφαση ελήφθη μετά από συνεννόηση με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων για την προστασία μαθητών, γονέων αλλά και εκπαιδευτικών. Αυτή τη στιγμή έχει έρθει και ένα έκτακτο και έχουμε απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω του ότι έχουμε θυελώδεις ανέμους. Έχουμε και κάποιες τροποποιήσεις στην Ραφίνα. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν αναχωρήσεις πλοίων μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι, ενώ οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν και να διατηρηθούν ισχυροί μέχρι και εκείνη την ώρα. Παράλληλα, αλλαγές σημειώνονται στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από την Ραφίνα, ενώ από το Λαύριο δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν αναχωρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Τα δεδομένα θα αξιολογούνται διαρκώς ανάλογα με την πορεία των καιρικών συνθήκων. Οι λιμενικές αρχές από την πλευρά τους παρακολουθούν στενά την όλη κατάσταση και βρίσκονται σε επικοινωνία με τους πλοιάρχους, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν στις θαλάσσιες περιοχές χαρακτηρίζονται αυτή την ώρα ιδιαίτερα δύσκολες. Όπως είπα προηγουμένως και για να το επαναλάβω, από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν αναχωρήσεις πλοίων τουλάχιστον μέχρι και τις 3 το μεσημέρι και η απόφαση επηρεάζει και τα πρωινά δρομολόγια τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν από τις 6:30. Τώρα βέβαια για το ενδεχόμενο παράτασης ή άρσης του απαγορευτικού αναμένεται νέα ανακοίνωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, την οποία θα σας την ανακοινώσουμε και εμείς από εδώ πέρα. Βέβαια διαφορετική είναι η εικόνα από ό,τι βλέπω στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι εκτιμάται ότι θα εκτελεστεί χωρίς να γίνει κάποια αλλαγή. Ωστόσο, οι συνδέσεις με τις Κυκλάδες επηρεάζονται από τις δυσμενείς συνθήκες. Τα πλοία θα προσεγγίζουν την Άνδρο χωρίς να πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες στάσεις στη Μύκονο αλλά και την Τίνο. Στο Λαύριο βλέπω δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο αναχώρησης λόγω των καιρικών φαινομένων τα οποία πλήττουν αυτή την ώρα την ευρύτερη περιοχή, ενώ για τις γραμμές του Αργοσαρονικού
Ορισμένα συμβατικά πλοία βλέπω ότι αναμένεται να κινηθούν σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρινο. Στη συνέχεια θα υπάρξει νέα αξιολόγηση των συνθήκων και ενημέρωση σχετικά με τη συνέχιση των δρομολογίων.

0: Τώρα χθες είχαμε μια ολονύχτια διαμαρτυρία στην πλατεία Συντάγματος από φοιτητές. Η αλήθεια είναι ότι φέτος τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολλοί φοιτητές δεν κατάφεραν, ενώ έχουν περάσει στο πανεπιστήμιο, δεν κατάφεραν να πάνε να σπουδάσουν, γιατί το κόστος της στέγασης είναι πανάκριβο. Και πόσο τραγικό αυτό το πράγμα, έτσι, να μην μπορεί ένα νέο παιδί να σπουδάσει. Η βροχή, η αλήθεια είναι ότι δεν στάθηκε εμπόδιο στους εκατοντάδες φοιτητές και τις φοιτήτρες να κατασκηνώσουν στην πλατεία Συντάγματος και να διαμαρτυρηθούν για το αυξημένο κόστος της στέγασης αλλά και των σπουδών. Υπήρξε βέβαια μια ολιγόληπτη ένταση με την αστυνομία, χωρίς να προκληθεί βέβαια κάποιο επεισόδιο, γιατί οι φοιτητές θέλησαν να σηκώσουν ένα γιγαντιαίο πανό και να κινηθούν προς την Βουλή. Κάτι το οποίο έκαναν εν τέλει και η ένταση σταμάτησε εκεί πέρα. Δεν είχαμε περαιτέρω έτσι προβλήματα. Δεκάδες σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, γιατί η αλήθεια είναι ότι για τους φοιτητές υπάρχει μια δύσκολη πραγματικότητα. Η πραγματικότητα η οποία βιώνει η νεολαία που σπουδάζει έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής. Το κόστος διαβίωσης δυστυχώς έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Τα ενίκια για μια φοιτητική κατοικία είναι πλέον αβάσταχτα. Οι οικογένειες των φοιτητών δεν μπορούν να συντηρούν δύο σπίτια ταυτόχρονα και αυτό μετατρέπει το δικαίωμα στη στέγη σε μια άσκηση καθημερινής επιβίωσης, γιατί το να έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου δεν είναι είδος πολυτελείας. Το σπίτι είναι κοινωνικό αγαθό, είναι είδος πρώτης ανάγκης, αλλά μας έχουν κάνει και αυτό να το βλέπουμε ως είδος πολυτελείας. Πίσω από όλα αυτά τα συνθήματα και τις σκηνές που έχουν στηθεί στο Σύνταγμα αλλά και στις γαλλικές πόλεις, που βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, βρίσκεται μια πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Μιας γενιάς η οποία καλείται να σπουδάσει σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής πίεσης. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών, η φοιτητική ζωή μοιάζει με έναν διαρκή μαραθώνιο επιβίωσης. Κάποτε λέγαμε να πάμε να κάνουμε φοιτητική ζωή, να περάσουμε πανεπιστήμιο και να κάνουμε φοιτητική ζωή. Και τι πιο ωραίο, έτσι, όταν είσαι 18 ετών, να φύγεις από το σπίτι σου, να πας σε μια άλλη πόλη όπου θα είσαι μόνος σου, θα έχεις το δικό σου σπίτι με τη στήριξη της οικογένειάς σου φυσικά, και εκεί πέρα ίσως κάνεις και τα πρώτα σου βήματα έτσι στη ζωή. Δυστυχώς όμως αυτή η ομορφιά, όλο αυτό το ωραίο πράγμα της φοιτητικής ζωής πλέον στην Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά και στη Γαλλία, έχει γίνει πραγματικά μαρτύριο. Εχθές το πρωί πραγματοποίησαν παρέμβαση στέλνοντας μήνυμα στους φοιτητές και τους μαθητές της Γαλλίας που εχθές διαδήλωναν και αυτοί, και το σύνθημα έλεγε να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε. Αυτό ανέγραφε το πανό το οποίο απλώθηκε εκεί στις σκάλες της πλατείας Συντάγματος. Λένε οι φοιτητές ότι παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των μαθητών και των φοιτητών στη Γαλλία και των νέων στην Ισπανία. Βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη οι νέοι οργανώνονται και διεκδικούν, και ίσως αυτό εδώ πέρα το οποίο βλέπουμε στην πλατεία Συντάγματος να είναι η σπίθα για να αλλάξει κάτι. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι θα είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, δίπλα στους φοιτητές, δίπλα στους μαθητές, οι οποίοι θέλουν το αυτονόητο, να μπορούν να σπουδάσουν, να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Βέβαια, όπως είπα και προηγουμένως, υπήρξε μια ολιγόλεπτη ένταση, αλλά δεν προκλήθηκε κάποιο επεισόδιο. Όταν οι φοιτητές οι οποίοι διαμαρτύρονται θέλησαν να κινηθούν προς τη Βουλή για να σηκώσουν ένα πανό, εκεί πέρα δημιουργίες της ΙΜΕΤ τους εμπόδισαν στο ύψος της Μεγάλης Βρετανίας. Επικράτησε μια μικρή ένταση για λίγα λεπτά, καθώς τους είπαν ότι υπάρχει εντολή απαγόρευσης από τη ΓΑΔΑ. Και οι φοιτητές ρωτούσαν ποιος είναι αυτός ο οποίος έδωσε την απαγόρευση, το όνομά του θέλαν να μάθω, άμα ήταν η απαγόρευση από τον Υπουργό. Βέβαια οι φοιτητές επέμειναν να ανοίξουν το πανό, ενώ περιέγραψαν την κατάσταση την οποία βιώνουν, και κατόπιν διαβουλεύσεως η αστυνομία εν τέλει τους επέτρεψε να κινηθούν προς τη Βουλή και να σηκώσουν το πανό. Όταν έφτασαν στο ύψος του κοινοβουλίου, άνοιξαν το πανό, το οποίο έγραφε με μεγάλα γράμματα να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε, και άναψαν ταυτόχρονα καπνογόνα και φώναξαν συνθήματα. Στη Γαλλία, από την άλλη, έχουμε αδιάκοπες διαμαρτυρίες από μαθητές και εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν κατακλείσει κυριολεκτικά τους δρόμους αλλά και τα σχολεία πολλών ευρωπαϊκών χωρών, αλλά στη Γαλλία, όπου εκεί ξεκίνησαν όλα, οι διαμαρτυρίες βλέπουμε ότι είναι αδιάκοπες, ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ το παράδειγμα του Παρισίου ακολούθησε το Βέλγιο και η Ιταλία. Η γαλλική πρωτεύουσα, και όχι μόνο η γαλλική πρωτεύουσα, επί μέρες βλέπουμε ότι δεκάδες χιλιάδες καταλαμβάνουν τους κεντρικούς δρόμους και διεκδικούν πόρους για την εκπαίδευση, κρίνοντας μάλιστα τα κυβερνητικά μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν ότι είναι πλήρως ανεπαρκή. Σήμερα, με τη συμμετοχή περίπου μισού εκατομμυρίου διαδηλωτών, συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις είδαμε να υπάρχουν στιγμές έντασης, αλλά και κάποιες προσαγωγές. Όπως για παράδειγμα στην Λιόν, που είδαμε έτσι να υπάρχουν και εκτεταμένα επεισόδια, ενώ τεταμένο ήταν και το κλίμα ανάμεσα στους διαδηλωτές και την αστυνομία τις πρώτες απογευματινές ώρες στην περιοχή του Παρισιού. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι περίπου 200 εκπαιδευτικά ιδρύματα τελούσαν εχθές υποκατάληψη, ενώ συνδικαλιστικές οργανώσεις ανέφεραν ότι στις χθεσινές κινητοποιήσεις συμμετείχαν λίγο πολύ το 90. Ακούστε αριθμό, το 90% των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Γαλλίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τις καταγγελίες για άσκηση βίας από την πλευρά της αστυνομίας, γαλλικές κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι γίνεται εσωτερικός έλεγχος σε συνολικά 36 περιπτώσεις, οι οποίες υπήρξαν, όπου υπήρξαν μάλλον καταγγελίες για υπέρμετρη αστυνομική βία. Αυτό το οποίο βλέπουμε ότι είναι ότι η νεολαία αρνείται να δεχθεί ως μοίρα το να περιθωριοποιηθεί, αρνείται ως μοίρα τη φτώχεια, αλλά και τους ταξικούς φραγμούς τους οποίους πάνε να βάλουν οι κυβερνήσεις στη μόρφωση. Όπως ακριβώς οι συνάδελφοί τους στη Γαλλία, στην Ισπανία και σε όλη την Ευρώπη, οι φοιτητές και εδώ πέρα στη χώρα μας ξεκίνησαν να ορθώνουν το ανάστημά τους. Η σκυτάλη των κινητοποιήσεων περνά στις 21 Οκτωβρίου στους δασκάλους και τους καθηγητές, οι οποίοι προχωρούν και αυτοί σε 24-ωρη πανεκπαιδευτική απεργία, και κανονικά πρέπει όλο αυτό εδώ πέρα να πάει μέχρι τέλους, να διεκδικηθούν όλα τα πάντα. Δεν είναι δυνατόν να κάθεται ο άλλος, να διαβάζει, να δίνει πανελλήνιες, να περνάει, να έχει πληρώσει φροντιστήρια, οι γονείς του να έχουν ματώσει για να τα πληρώσουν αυτά τα φροντιστήρια, να περάσει σε ένα πανεπιστήμιο και να έρχεται αυτό το ανεκδίγητο κράτος και να βάζει τα φόπλακα στα όνειρα αυτών των παιδιών στο να πάνε να σπουδάσουν. Όταν ο Μητσοτάκης κάποτε έλεγε ότι δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο, τι πάει να πει όλοι στο πανεπιστήμιο, το έλεγε σε συνέντευξή του, δεν θυμάμαι πού, η εφημερίδα, αν θυμάμαι καλά, είχε δώσει αυτή τη συνέντευξη. Μάλλον αυτό το πράγμα εννοούσε. Ότι δεν μπορούμε να πάμε όλοι στο πανεπιστήμιο γιατί το θέμα είναι ταξικό. Γιατί έτσι πως το έχουν, έτσι πως το πάνε, το πανεπιστήμιο θα γίνει για τους λίγους και για τους πλουσίους. Και τα παιδιά των φτωχών οικογενειών που θέλουν να σπουδάσουν για να μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη μοίρα δεν θα μπορούν να το κάνουν. Και το θέμα είναι ότι θα ανοίξει με τους φοιτητές εκεί στην πλατεία Συντάγματος ο ασκός του αιώλου να βγουν και άλλοι στους δρόμους. Να διεκδικήσουν, γιατί πρέπει επιτέλους να διεκδικήσουμε, πρέπει επιτέλους να βγούμε στο δρόμο, πρέπει να σηκωθούμε από το καναπέ, από την καρέκλα και να βγούμε να φωνάξουμε. Η διεκδίκηση δεν γίνεται μέσω των social media, δεν γίνεται μέσω της οθόνης του υπολογιστή, γίνεται έξω στο δρόμο, στην πλατεία, μαζί με όλους τους υπολείπους. Αλλά εδώ πέρα βέβαια χρειάζεται ένας μεγάλος και διαρκής αγώνας για να μπορέσει να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και να έρθει κάποιος άλλος, που αυτός ο άλλος ο οποίος θα έρθει τουλάχιστον να αγαπάει αυτόν τον τόπο. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο να πάω στα μηνύματα στο Viber, στη Μαρία από τις Οικές καλημέρα. Ο πατέρας Παναγιώτης, δεν είμαστε μοσχάρια, βούδια δεν είμαστε οχιστές. Στον Παύλο καλημέρα από την Κεφαλονιά, στην Κύρα καλημέρα, στην Αναστασία από την όμορφη Ζάκυνθο καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Αλέκος καλημέρα λέει, κύριε Σαλμά, και στη Μακεδονία μας Αλέξανδρος από Ωραία Έγινα. Κύριε Σαλμά, γιατί κύριε Σαλμά? Στην Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου με 12 βαθμούς καλημέρα. Ο μοναχικός Λύκος από την Ιρεμβέργη στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Ο Χρήστος από την όμορφη Σκιάθο επίσης. Ο Χρήστος ο άλλος, καλημέρα στους απανταχού Έλληνες. Ερμέ, έτσι κι αλλιώς λέει, θα το δαγκώσουμε φέτος το χειμώνα με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Τι γίνεται, τι έγινε με τη Μαρέβα? Κάτι έχασα, έπαθε κάτι, έκανε κάτι? Να τη μαλώσω, δεν ξέρω. Παρακολουθούσα την Κίμπερ λίγο, δεν ξέρω. στον Κώστα στο Λατομείο της Δράμας καλημέρα. Στην Κατερίνα στη Γερμανία καλημέρα, καλό πρωινό με 12 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα με 17 βαθμούς. Ο Σάκης καλημέρα. Είναι λογικό, λέει, όταν παράγεις μονοφόρους. Ασχολείστε όλοι με τη Γκίλφοιλ. Ναι, πολύ κλάμα ο Σπύρος και τα μπουζουξίδικα. Στο Χάρη καλημέρα από τα κοκκινόγια της Δράμας. Η Μαρία λέει, εχθές σε μια εκπομπή στο TikTok αναφέρθηκαν στον κύριο Βελόπουλο ότι είχε καταδικαστεί το 1999 για υπεξαίρεση. Αν γράψετε στο Google καταδίκη Βελόπουλου, το έχει. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι σας τα παρουσιάζουν. Εγώ αυτό θα σας πω και μπορείτε να το ψάξετε. Καλημέρα στο Σπύρο από τη Βροχερή Αλόνισο με ισχυρούς ανέμους. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να αφήσουν την Ελλάδα να ορθοποδήσει. Πάντα υπάρχουν αυτοί που θα βάζουν εμπόδια και πάντα με τις πλάτες της εκάστοτε κυβέρνησης. Κοίτα, λέει, τα τελευταία 30 χρόνια τι γίνεται και θα καταλάβεις πολλά. Στην Πόπη από τον Πειραιά καλημέρα, από τον κρύο Πειραιά όπως μου λέει, με αέρα και 15 βαθμούς Κελσίου. Ο φίλος ο Bill the Greek, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που έκατσα να δω, λέει, πρέσβυρα να μιλάει. Θέλουμε Kimberly, λέει, όχι μη φύγει, σε θέλουμε στην ζωή καλημέρα. Ευτυχώς που μας ενημερώνει και για την Kilfoil, όπως ο Βελόπουλος. Έχω ζήσει, λέει, Τέξας και αν δεις τα τεράστια σκεπασμένα βαρέλια πετρελαίων θα τρελαθείς, ολόκληρα χιλιόμετρα μέσα στην έρμο, γι' αυτά πασχίζει ο Τον Μπάρακ. Ενώ οι πρέσβεις μας για διαφορετικό διάδρομο, αλλά να μας πούν από πού, αφού το Τέξας είναι Αμερική, πιο αμερικανικό πετρέλαιο, καλή δύναμη. Έλατε πραγματικά. Και αυτό με το πετρέλαιο έχει γίνει, δηλαδή προσπαθούμε να τιμωρήσουμε τον Πούτιν που δεν αγοράζουμε ρωσικό πετρέλαιο, αλλά εν τέλει αγοράζουμε ρωσικό πετρέλαιο, αλλά μέσω της Αμερικής. Δεν είναι τρελό αυτό το πράγμα, ειλικρινά δεν είναι παρανοϊκό? Γιατί δηλαδή να μην αγοράσω πετρέλαιο απευθείας από τη Ρωσία και να πρέπει να αγοράσω ρωσικό πετρέλαιο από την Αμερική και να το πληρώσω πανάκριβα? Τρέλα τώρα, δεν υπάρχει. Στο Γιάννη καλημέρα. Να ξέρεις, λέει, ότι μόνο οι τελευταίες προεκλογών δημοσκοπήσεις θα δείξουν κάπως κοντινό στην πραγματικότητα αποτέλεσμα, για να μην φανεί ότι πέφτουν έξω. Αφού όμως έχουν προωθήσει τι θέλουν οι προηγούμενες, φυσικά προσωπικά δεν απαντώ ποτέ. Η κυβέρνηση θα είναι πιο κάτω από την πρόβλεψη. Λύση ψηφίζω και βλέπω. Λύση και κουκουέ να είναι ψηλά όπως τις ευρωεκλογές. Καλά, για το κουκουέ δεν θα σου πω ότι δεν με το κουκουέ. Είναι πολλά τα μελανά.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City είναι πλέον διαθέσιμη σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Αγρινίου. Οι χρήστες καλούνται να εγκαταστήσουν την ενημέρωση και να συνδεθούν εκ νέου στην εφαρμογή. Ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες για την αποκατάσταση προβλήματος που αφορά την ανανέωση του χρηματικού υπολείπου και την ολοκλήρωση πληρωμών στάθμευσης. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν προσωρινά ανανεώσεις υπολείπου ή πληρωμές μέσω της εφαρμογής μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες. Η πλήρης αποκατάσταση των συγκεκριμένων λειτουργιών προγραμματίζεται το αργότερο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Για την επαναφορά τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Στο πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης εντάσσονται και οι κινηματογραφικές προβολές στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 13ης Οκτωβρίου, νέες προβολές αναμένονται να ξεκινήσουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Οι κάτοικοι της πόλης και της ευρύτερης περιοχής μπορούν να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα, τις ώρες προβολών και τις διαθέσιμες ταινίες στις ανακοινώσεις του κινηματογράφου. Σημαντική εκδήλωση ιστορικής μνήμης πραγματοποιείται στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των δράσεων για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Μνημείο Φιλελλήνων, το οποίο αναδεικνύει τη συμβολή των ξένων υποστηρικτών του ελληνικού αγώνα για την ανεξαρτησία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί η διεθνής διάσταση της θυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων. Παράλληλα, προγραμματίστηκε η παρουσίαση του αρχιτεκτονικού φωτισμού του τείχους του κήπου του Βνηρώων με την ονομασία «Φως της Μνήμης». Οι δύο παρεμβάσεις συνδέουν την ιστορική κληρονομιά του Μεσολογγίου με τη σύγχρονη ανάδειξη των μνημείων της πόλης. Ένα σημαντικό επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 16 έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Το συνέδριο έχει τίτλο «Μεσολόγγι 1826-2026, τόπους θυσίας και οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας». Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο με τη συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών. Στόχος είναι η ανάδειξη των ιστορικών, εθνικών, πνευματικών και διεθνών διαστάσεων της εξόδου, ενός γεγονότος που σημάδεψε την Ελληνική Επανάσταση. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγγράφονται στη γραμματεία του συνεδρίου στην είσοδο του Τρικουπίου πριν από την έναρξη των θεματικών ενοτήτων. Την πρώτη εσπερινή σύναξη του νέου κύκλου κηρυγμάτων θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η συνάντηση θα γίνει στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου με ομιλητή το Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό. Ο φετινός κύκλος θα είναι αφιερωμένος στη μελέτη του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Μέσα από τις συναντήσεις επιδιώκεται η βαθύτερη γνωριμία των πιστών με την Αγία Γραφή και η προσέγγιση βασικών γεγονότων της ζωής και της διδασκαλίας του Χριστού. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας προχωράει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι εργασίες ξεκινούν την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντιμετώπισης του Δάκου για το 2026. Στις περιοχές που αναφέρονται στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται το Μεσολόγγι, ο Άγιος Θωμάς καθώς και οι κοινότητες της ευρύτερης περιοχής της Ναυπακτίας όπως το Αντίριο, η Άνω Βασιλική, η Βασιλική, η Γαυρολίμνη, η Δάφνη, η Καλαβρούζα, η Μακίνια και το Μολύκριο. Οι ψεκασμοί αποσκοπούν στην προστασία της ελαιοπαραγωγής από το Δάκο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοκαλλιεργητές. Οι παραγωγοί καλούνται να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής και τις οδηγίες που συνοδεύουν το πρόγραμμα. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας μετά την προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Περιφέρειας, η οποία εκδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την 3η και την 4η 14 Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι εντονότερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Η πολιτική προστασία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων. Οι κάτοικοι της Αιτωλοκαρνανίας, ιδιαίτερα όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο ή βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πλημμυρικά προβλήματα, πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες μετεωρολογικές προειδοποιήσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αιτωλοκαρνανίας. Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στο επαρχιακό δίκτυο, όπου οι μετακινήσεις μεταξύ χωριών και οικισμών είναι καθημερινές. Η οδήγηση, χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα και την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Στη στήριξη των κατοίκων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες επικεντρώνεται ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου σχετικά με την συμμετοχή στα συσίτια. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη δράση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών, αλλά και για ηλικιωμένους ή μοναχικούς ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη. Η κοινωνική φροντίδα με μικρούς δήμους της περιφέρειας αποτελεί σημαντικό πεδίο παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς οι ανάγκες δεν περιορίζονται μόνο στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την επίσημη ενημέρωση. Την προσοχή των μελισσοκόμων της περιοχής εφιστά ο Δήμος Ξηρομέρου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της υποχρεωτικής ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους μελισσοκόμους που υπάγονται στις σχετικές υποχρεώσεις της νομοθεσίας. Η καταγραφή των κυψελών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την οργάνωση του μελισσοκομικού τομέα, την παρακολούθηση της παραγωγής και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία της μελισσοκομείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών. Η Μελισσοκομεία αποτελεί δραστηριότητα με οικονομική και περιβαλλοντική σημασία για την ελληνική Ήπεθρο, καθώς συμβάλλει τόσο στην παραγωγή μελιού όσο και στην επικονίαση των καλλιεργειών. Στο πλευρό των ελιαίων της περιοχής τάσεται η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ολοκαρνανίας, ζητώντας λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλλιευτική δραστηριότητα στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού. Η λιμνοθάλασσα αποτελεί σημαντικό φυσικό και παραγωγικό κεφάλαιο για την περιοχή, καθώς συνδέεται άμεσα με το εισόδημα πολλών οικογενειών και με την τοπική οικονομία. Οι επαγγελματίες αλλιείς εξαρτώνται από την κατάσταση του οικοσυστήματος, την ποιότητα των υδάτων και την δυνατότητα διατήρησης της παραγωγής σε βιώσιμα επίπεδα. Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και συνεργασίας μεταξύ των αλλιεών, της αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Το ζήτημα αφορά όχι μόνο την οικονομική επιβίωση των επαγγελματιών, αλλά και τη διατήρηση μιας παραδοσιακής δραστηριότητας που αποτελεί μέρος της ταυτότητας του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Ξεκίνησαν οι επισκέψεις σχολικών μονάδων στο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αεοφορία στο Θέρμο στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της νέας σχολικής χρονιάς. Μέσα από οργανωμένα προγράμματα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, να κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας των οικοσυστημάτων και να ενημερωθούν για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης από μικρή ηλικία. Παράλληλα, η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής του Θέρμου προσφέρει ευκαιρίες για βιωματική μάθηση και γνωριμία των μαθητών με το τοπικό περιβάλλον. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγραμματισμού του κέντρου με τη συμμετοχή σχολείων που ενδιαφέρονται για να εντάξουν περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πρόγραμμά τους. 4 ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων προγραμματίζονται σε πόλεις Ιτωλοκρανίας. Οι δράσεις διοργανώνονται με πρωτοβουλία TMSD Ελλάδος και έχουν ως κεντρικό μήνυμα την προστασία της υγείας των παιδιών και των εφήβων. Στόχος των εκδηλώσεων είναι ενημέρωση γονέων και πολιτών για τον ιό, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία και τη σημασία της πρόληψης. Η ενημέρωση γύρω από τον εμβολιασμό και τις διαθέσιμες μεθόδους προστασίας αποτελεί βασικό στοιχείο της δημόσιας υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των διοργανωτών για τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Την παρουσία του σε διεθνή αθλητική διοργάνωση έδωσε ο Σύλλογος των Δρομέων Υγείας Αγρινίου με συμμετοχή δρομέων στο Βουκουρέστι. Η συμμετοχή σε αγώνες εκτός Ελλάδας δίνει στους αθλητές τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να εκπροσωπήσουν την περιοχή τους σε διεθνές αθλητικό περιβάλλον. Οι Σύλλογοι Δρομέων συμβάλλουν παράλληλα στην προώθηση της άσκησης και στην καθημερινή φυσική δραστηριότητα, ενθαρρύνοντας ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών να εντάξουν το τρέξιμο στη ζωή τους. Για την τοπική αθλητική κοινότητα, τέτοιες συμμετοχές αποτελούν ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και ενίσχυσης συλλογικής προσπάθειας. Με μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών ολοκληρώθηκε η γιορτή Κάστανου 2026 στον Άγιο Δημήτριο της Ορεινής Ναυπακτίας. Η πλατεία του χωριού συγκέντρωσε κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την τοπική παράδοση και να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Κάστανο και στα προϊόντα της περιοχής. Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ευηλολίμνης Αγίου Δημητρίου ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της γιορτής και όσους έδωσαν το παρόν. Οι εκδηλώσεις αυτού του είδους έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα ορεινά χωριά, καθώς ενισχύουν την τοπική οικονομία, αναδεικνύουν τα αγροτικά προϊόντα και συμβάλλουν στη διατήρηση των εθήμων. Παράλληλα, δίνουν κίνητρο για επισκέψεις στην ορεινή ναυπακτία και ενισχύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με τον αγροτουρισμό. Νέες δυνατότητες συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στην Αμφιλοχία με μαθήματα παραδοσιακών χορών και δραστηριότητες χοροδίας. Η διδασκαλία παραδοσιακών χορών αποτελεί σημαντικό μέσο διατήρησης ελληνικής μουσικοχορευτικής κληρονομιάς, ενώ η συμμετοχή σε χοροδιακά σύνολα καλλιεργεί τη μουσική παιδεία και την συνεργασία. Τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Διεθνή Εκπαιδευτική Διάσταση αποκτά η δραστηριότητα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μεσολόγγι με συμμετοχή σε δράση που συνδέεται με τη Φιλανδία. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνονται σε ενήλικες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευσή τους και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η επαφή με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα άλλων ευρωπαϊκών χωρών μπορεί να συμβάλλει στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών πρακτικών. Η συμμετοχή τέτοιων δομών σε διεθνείς δράσεις αναδεικνύει τη σημασία της διαβίου μάθησης και της δυνατότητας των Ελληνίκων να συνεχίζουν την εκπαιδευτική τους πορεία ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Πρωτοβουλία με επίκεντρο την οικογένεια και τη στήριξη των γονέων περιλαμβάνεται στις πρόσφατες δράσεις του Δήμου Ναυπακτίας. Οι σχολές γονέων έχουν στόχο να προσφέρουν ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, τις ανάγκες των παιδιών και τις προκλήσεις της καθημερινής ανατροφής. Η ανταλλαγή εμπειριών και η επιστημονική ενημέρωση μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα δυσκολίες που σχετίζονται με τη σχολική ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών. Για το ακριβές πρόγραμμα των συναντήσεων και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν και σχετικές ανακοινώσεις του Δήμου. Νέα επαγγελματική ευκαιρία στον αγροτικό τομέα καταγράφηκε τις πρόσφατες ανακοινώσεις που αφορούν την Ένωση Αγρινίου με αναφορά σε πρόσληψη γεωπόνου. Η γεωπονική υποστήριξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς της ετωλοκαρνανίας, όπου η φυτική παραγωγή, η κτηνοτροφία και οι συναφείς δραστηριότητες αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Οι γεωπόνοι παρέχουν σημαντική καθοδήγηση για τις καλλιέργειες, τη φυτοπροστασία, τη θρέψη των φυτών και την εφαρμογή σύγχρονων γεωργικών πρακτικών. Οι ενδιαφερόμενοι για αντίστοιχες θέσεις εργασίας θα πρέπει να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις του οργανισμού για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
3: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήρια υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
6: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
7: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
8: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
8: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
7: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
8: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
7: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Είναι μία, μόνο μία.
11: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
13: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
12: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
14: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
12: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
14: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
12: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
15: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
16: Πώς κοιμήθηκες χθες?
17: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
16: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
18: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
16: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
18: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
19: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
20: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
21: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
20: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
21: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
20: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
21: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση.

0: φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
1: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
4: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
5: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
4: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
5: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
4: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
5: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
5: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
7: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
6: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
8: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
9: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25776. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922.
10: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
11: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
12: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
13: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
1: Καλό μου Τζίνι, γιατί είσαι λυπημένο?
2: Από τότε που ανακάλυψαν στο παλάτι το κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν, κανείς δεν με χρειάζεται. Έχουν τις τιμές που θέλουν και μεγάλη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Και σε ό,τι διάσταση θέλουν. Κανείς δεν με ζητάει πια. Μήπως να κάνεις εσύ μια ευχή?
1: Θέλω να κλείσω τα μάτια μου και να βρεθώ στο Μουζακιάν. Ε, να μην πάρω κι εγώ κανένα χαλάκι.
14: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν. Από το 1988 δίπλα σας, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Τηλέφωνο 2641031572.
2: Αν συνεχίσει ο Μουζακιάν να έχει τόσο χαμηλές τιμές, δεν θα βγω από το λιχνάρι μου για πολύ καιρό.
15: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν. Βρείτε μας σε νέα διεύθυνση. Δαγκλή 21, Αγρίνιο. Έναντι πρώην κλινικής Κωστόπουλου.
16: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
17: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641059168.
18: Γυροδικείο!
19: Γυροδικείο!
18: Γυροδικείο!
19: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
20: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
21: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
20: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
22: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641022122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
20: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
22: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
20: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ρωτοπούλου. Νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City είναι πλέον διαθέσιμη σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Αγρινίου. Οι χρήστες καλούνται να εγκαταστήσουν την ενημέρωση και να συνδεθούν εκ νέου στην εφαρμογή. Ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες για την αποκατάσταση προβλήματος που αφορά την ανανέωση του χρηματικού υπολείπου και την ολοκλήρωση πληρωμών στάθμευσης. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν προσωρινά ανανεώσεις υπολείπου ή πληρωμές μέσω της εφαρμογής μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες. Η πλήρης αποκατάσταση των συγκεκριμένων λειτουργιών προγραμματίζεται το αργότερο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Για την επαναφορά τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Στο πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης εντάσσονται και οι κινηματογραφικές προβολές στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 13ης Οκτωβρίου, νέες προβολές αναμένονται να ξεκινήσουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Οι κάτοικοι της πόλης και της ευρύτερης περιοχής μπορούν να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα, τις ώρες προβολών και τις διαθέσιμες ταινίες στις ανακοινώσεις του κινηματογράφου. Σημαντική εκδήλωση ιστορικής μνήμης πραγματοποιείται στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των δράσεων για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Μνημείο Φιλελλήνων, το οποίο αναδεικνύει τη συμβολή των ξένων υποστηρικτών του ελληνικού αγώνα για την ανεξαρτησία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί η διεθνής διάσταση της θυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων. Παράλληλα, προγραμματίστηκε η παρουσίαση του αρχιτεκτονικού φωτισμού του τείχους του κήπου του Βνηρώων με την ονομασία «Φως της Μνήμης». Οι δύο παρεμβάσεις συνδέουν την ιστορική κληρονομιά του Μεσολογγίου με τη σύγχρονη ανάδειξη των μνημείων της πόλης. Ένα σημαντικό επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο σε συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 16 έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Το συνέδριο έχει τίτλο «Μεσολόγγι 1826-2026, τόπους θυσίας και οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας». Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο με τη συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών. Στόχος είναι η ανάδειξη των ιστορικών, εθνικών, πνευματικών και διεθνών διαστάσεων της εξόδου, ενός γεγονότος που σημάδεψε την Ελληνική Επανάσταση. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγγράφονται στη γραμματεία του συνεδρίου στην είσοδο του Τρικουπίου πριν από την έναρξη των θεματικών ενωτήτων. Την πρώτη εσπερινή σύναξη του νέου κύκλου κηρυγμάτων θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η συνάντηση θα γίνει στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου με ομιλητή το Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό. Ο φετινός κύκλος θα είναι αφιερωμένος στη μελέτη του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Μέσα από τις συναντήσεις επιδιώκεται η βαθύτερη γνωριμία των πιστών με την Αγία Γραφή και η προσέγγιση βασικών γεγονότων της ζωής και της διδασκαλίας του Χριστού. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας προχωράει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι εργασίες ξεκινούν την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντιμετώπισης του Δάκου για το 2026. Στις περιοχές που αναφέρονται στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται το Μεσολόγγι, ο Άγιος Θωμάς καθώς και οι κοινότητες της ευρύτερης περιοχής της Ναυπακτίας όπως το Αντίριο, η Άνω Βασιλική, η Βασιλική, η Γαυρολίμνη, η Δάφνη, η Καλαβρούζα, η Μακίνια και το Μολύκριο. Οι ψεκασμοί αποσκοπούν στην προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοκαλλιεργητές. Οι παραγωγοί καλούνται να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής και τις οδηγίες που συνοδεύουν το πρόγραμμα. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας μετά την προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Περιφέρειας, η οποία εκδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την 3η και την 4η 14 Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι εντονότερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Η πολιτική προστασία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων. Οι κάτοικοι της Αιτωλοκρανανίας, ιδιαίτερα όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο ή βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πλημμυρικά προβλήματα, πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες μετεωρολογικές προειδοποιήσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αιτωλοκρανανίας. Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στο επαρχιακό δίκτυο, όπου οι μετακινήσεις μεταξύ χωριών και οικισμών είναι καθημερινές. Η οδήγηση, χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα και την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Στη στήριξη των κατοίκων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, επικεντρώνεται ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου σχετικά με την συμμετοχή στα συσίτια. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη δράση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών, αλλά και για ηλικιωμένους ή μοναχικούς ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη. Η κοινωνική φροντίδα με μικρούς δήμους της περιφέρειας αποτελεί σημαντικό πεδίο παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς οι ανάγκες δεν περιορίζονται μόνο στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την επίσημη ενημέρωση. Την προσοχή των μελισσοκόμων της περιοχής εφιστά ο Δήμος Ξηρομέρου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της υποχρεωτικής ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψέλων. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους μελισσοκόμους που υπάγονται στις σχετικές υποχρεώσεις της νομοθεσίας. Η καταγραφή των κυψελών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την οργάνωση του μελισσοκομικού τομέα, την παρακολούθηση της παραγωγής και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία της μελισσοκομείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών. Η μελισσοκομεία αποτελεί δραστηριότητα με οικονομική και περιβαλλοντική σημασία για την ελληνική ύπαιθρο, καθώς συμβάλλει τόσο στην παραγωγή μελιού όσο και στην επικονίαση των καλλιεργειών. Στο πλευρό των ελιέων της περιοχής τάσεται η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοκρανανίας, ζητώντας λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλλιευτική δραστηριότητα στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού. Η λιμνοθάλασσα αποτελεί σημαντικό φυσικό και παραγωγικό κεφάλαιο για την περιοχή, καθώς συνδέεται άμεσα με το εισόδημα πολλών οικογενειών και με την τοπική οικονομία. Οι επαγγελματίες αλλοιείς εξαρτώνται από την κατάσταση του οικοσυστήματος, την ποιότητα των υδάτων και την δυνατότητα διατήρησης της παραγωγής σε βιώσιμα επίπεδα. Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και συνεργασίας μεταξύ των αλλιέων, της αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Το ζήτημα αφορά όχι μόνο την οικονομική επιβίωση των επαγγελματιών, αλλά και τη διατήρηση μιας παραδοσιακής δραστηριότητας που αποτελεί μέρος της ταυτότητας του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Ξεκίνησαν οι επισκέψεις σχολικών μονάδων στο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αεοφορία στο Θέρμο στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της νέας σχολικής χρονιάς. Μέσα από οργανωμένα προγράμματα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, να κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας των οικοσυστημάτων και να ενημερωθούν για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης από μικρή ηλικία. Παράλληλα, η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής του Θέρμου προσφέρει ευκαιρίες για βιωματική μάθηση και γνωριμία των μαθητών με το τοπικό περιβάλλον. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγραμματισμού του κέντρου με τη συμμετοχή σχολείων που ενδιαφέρονται για να εντάξουν περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πρόγραμμά τους. 4 ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων προγραμματίζονται σε πόλεις Αιτωλοκρανίας. Οι δράσεις διοργανώνονται με πρωτοβουλία TMSD Ελλάδος και έχουν ως κεντρικό μήνυμα την προστασία της υγείας των παιδιών και των εφήβων. Στόχος των εκδηλώσεων είναι ενημέρωση γονέων και πολιτών για τον ιό, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία και τη σημασία της πρόληψης. Η ενημέρωση γύρω από τον εμβολιασμό και τις διαθέσιμες μεθόδους προστασίας αποτελεί βασικό στοιχείο της δημόσιας υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των διοργανωτών για τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Την παρουσία του σε διεθνή αθλητική διοργάνωση έδωσε ο Σύλλογος των Δρομέων Υγείας Αγρινίου με συμμετοχή δρομέων στο Βουκουρέστι. Η συμμετοχή σε αγώνες εκτός Ελλάδας δίνει στους αθλητές τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να εκπροσωπήσουν την περιοχή τους σε διεθνές αθλητικό περιβάλλον. Οι Σύλλογοι Δρομέων συμβάλλουν παράλληλα στην προώθηση της άσκησης και στην καθημερινή φυσική δραστηριότητα, ενθαρρύνοντας ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών να εντάξουν το τρέξιμο στη ζωή τους. Για την τοπική αθλητική κοινότητα, τέτοιες συμμετοχές αποτελούν ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και ενίσχυσης συλλογικής προσπάθειας. Με μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών ολοκληρώθηκε η γιορτή Κάστανου 2026 στον Άγιο Δημήτριο της Ορεινής Ναυπακτίας. Η πλατεία του χωριού συγκέντρωσε κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την τοπική παράδοση και να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Κάστανο και στα προϊόντα της περιοχής. Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ευηλολίμνης Αγίου Δημητρίου ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της γιορτής και όσους έδωσαν το παρόν. Οι εκδηλώσεις αυτού του είδους έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα ορεινά χωριά, καθώς ενισχύουν την τοπική οικονομία, αναδεικνύουν τα αγροτικά προϊόντα και συμβάλλουν στη διατήρηση των εθήμων. Παράλληλα, δίνουν κίνητρο για επισκέψεις στην ορεινή ναυπακτία και ενισχύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με τον αγροτουρισμό. Νέες δυνατότητες συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στην Αμφιλοχία με μαθήματα παραδοσιακών χορών και δραστηριότητες χοροδίας. Η διδασκαλία παραδοσιακών χορών αποτελεί σημαντικό μέσο διατήρησης ελληνικής μουσικοχορευτικής κληρονομιάς, ενώ η συμμετοχή σε χοροδιακά σύνολα καλλιεργεί τη μουσική παιδεία και την συνεργασία. Τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Διεθνή εκπαιδευτική διάσταση αποκτά η δραστηριότητα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μεσολόγγι με συμμετοχή σε δράση που συνδέεται με τη Φιλανδία. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνονται σε ενήλικες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευσή τους και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η επαφή με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα άλλων ευρωπαϊκών χωρών μπορεί να συμβάλλει στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών πρακτικών. Η συμμετοχή τέτοιων δομών σε διεθνείς δράσεις αναδεικνύει τη σημασία της διαβίου μάθησης και της δυνατότητας των ελληνίκων να συνεχίζουν την εκπαιδευτική τους πορεία ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Πρωτοβουλία με επίκεντρο την οικογένεια και τη στήριξη των γονέων περιλαμβάνεται στις πρόσφατες δράσεις του Δήμου Ναυπακτίας. Οι σχολές γονέων έχουν στόχο να προσφέρουν ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, τις ανάγκες των παιδιών και τις προκλήσεις της καθημερινής ανατροφής. Η ανταλλαγή εμπειριών και η επιστημονική ενημέρωση μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα δυσκολίες που σχετίζονται με τη σχολική ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών. Για το ακριβές πρόγραμμα των συναντήσεων και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν και σχετικές ανακοινώσεις του Δήμου. Νέα επαγγελματική ευκαιρία στον αγροτικό τομέα καταγράφηκε τις πρόσφατες ανακοινώσεις που αφορούν την Ένωση Αγρινίου με αναφορά σε πρόσληψη γεωπόνου. Η γεωπονική υποστήριξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς της Αιτωλοκανανίας, όπου η φυτική παραγωγή, η κτηνοτροφία και οι συναφείς δραστηριότητες αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Οι γεωπόνοι παρέχουν σημαντική καθοδήγηση για τις καλλιέργειες, τη φυτοπροστασία, τη θρέψη των φυτών και την εφαρμογή σύγχρονων γεωργικών πρακτικών. Οι ενδιαφερόμενοι για αντίστοιχες θέσεις εργασίας θα πρέπει να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις του οργανισμού για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
3: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
7: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
9: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
10: Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη σας περιμένει με τις καλύτερες τιμές. Μεγάλη ποικιλία σε κλασικά και μοντέρνα χαλιά, αλλά και κουβέρτες σε όλες τις διαστάσεις. Απόκτησε 2 χαλιά μόνο 50 ευρώ. Διαδρόμους από 8 ευρώ. Κουβέρτες από 20 ευρώ. Δωρεάν μεταφορικά σε όλο το Αγρίνιο. Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη. Εθνική οδός Αγρινίου Αντιρίου, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 6948-952173.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο.
14: Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
16: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
15: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
16: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
15: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18.

0: 2310-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε, το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
5: Ψητοπολείο θεμελής.
4: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
4: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
5: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
6: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
7: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
8: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
9: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
10: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
9: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
10: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
9: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
10: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
9: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιανούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7928. Μαζί σας τα δύσκολα.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
14: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
15: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
16: Α, μου δεν ξέρω, ήταν εδώ.
15: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
16: Κοίτα ποιο να μιλάει.
15: Γιατί?
16: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
15: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
17: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
18: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
19: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
20: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
19: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
20: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
19: Και είσοδος υπέροχη.
20: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
19: Και το μπάρμπεκιου.
20: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
21: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
20: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
21: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
20: Τηλέφωνο 26410 27 940.
13: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City είναι πλέον διαθέσιμη σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Αγρινίου. Οι χρήστες καλούνται να εγκαταστήσουν την ενημέρωση και να συνδεθούν εκ νέου στην εφαρμογή. Ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες για την αποκατάσταση προβλήματος που αφορά την ανανέωση του χρηματικού υπολείπου και την ολοκλήρωση πληρωμών στάθμευσης. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν προσωρινά ανανεώσεις υπολείπου ή πληρωμές μέσω της εφαρμογής μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες. Η πλήρης αποκατάσταση των συγκεκριμένων λειτουργιών προγραμματίζεται το αργότερο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Για την επαναφορά τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Στο πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης εντάσσονται και οι κινηματογραφικές προβολές στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 13ης Οκτωβρίου, νέες προβολές αναμένονται να ξεκινήσουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Οι κάτοικοι της πόλης και της ευρύτερης περιοχής μπορούν να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα, τις ώρες προβολών και τις διαθέσιμες ταινίες στις ανακοινώσεις του κινηματογράφου. Σημαντική εκδήλωση ιστορικής μνήμης πραγματοποιείται στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των δράσεων για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Μνημείο Φιλελλήνων, το οποίο αναδεικνύει τη συμβολή των ξένων υποστηρικτών του ελληνικού αγώνα για την ανεξαρτησία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί η διεθνής διάσταση της θυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων. Παράλληλα, προγραμματίστηκε η παρουσίαση του αρχιτεκτονικού φωτισμού του τείχους του κήπου του Βνηρώων με την ονομασία «Φως της Μνήμης». Οι δύο παρεμβάσεις συνδέουν την ιστορική κληρονομιά του Μεσολογγίου με τη σύγχρονη ανάδειξη των μνημείων της πόλης. Ένα σημαντικό επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 16 έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Το συνέδριο έχει τίτλο «Μεσολόγγι 1826-2026, τόπος θυσίας και οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας». Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο με τη συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών. Στόχος είναι η ανάδειξη των ιστορικών, εθνικών, πνευματικών και διεθνών διαστάσεων της εξόδου, ενός γεγονότος που σημάδεψε την Ελληνική Επανάσταση. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγγράφονται στη γραμματεία του συνεδρίου στην είσοδο του Τρικουπίου πριν από την έναρξη των θεματικών ενοτήτων. Την πρώτη εσπερινή σύναξη του νέου κύκλου κηρυγμάτων θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η συνάντηση θα γίνει στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου με ομιλητή το Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό. Ο φετινός κύκλος θα είναι αφιερωμένος στη μελέτη του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Μέσα από τις συναντήσεις επιδιώκεται η βαθύτερη γνωριμία των πιστών με την Αγία Γραφή και η προσέγγιση βασικών γεγονότων της ζωής και της διδασκαλίας του Χριστού. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας προχωράει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι εργασίες ξεκινούν την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντιμετώπισης του Δάκου για το 2026. Στις περιοχές που αναφέρονται στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται το Μεσολόγγι, ο Άγιος Θωμάς καθώς και οι κοινότητες της ευρύτερης περιοχής της Ναυπακτίας όπως το Αντίριο, η Άνω Βασιλική, η Βασιλική, η Γαυρολίμνη, η Δάφνη, η Καλαβρούζα, η Μακίνια και το Μολύκριο. Οι ψεκασμοί αποσκοπούν στην προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοκαλλιεργητές. Οι παραγωγοί καλούνται να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής και τις οδηγίες που συνοδεύουν το πρόγραμμα. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας μετά την προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Περιφέρειας, η οποία εκδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την 3η και την 4η 14 Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι εντονότερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Η πολιτική προστασία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων. Οι κάτοικοι της Αιτωλοκρανανίας, ιδιαίτερα όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο ή βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πλημμυρικά προβλήματα, πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες μετεωρολογικές προειδοποιήσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αιτωλοκρανανίας. Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στο επαρχιακό δίκτυο, όπου οι μετακινήσεις μεταξύ χωριών και οικισμών είναι καθημερινές. Η οδήγηση, χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα και την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Στη στήριξη των κατοίκων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, επικεντρώνεται ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου σχετικά με την συμμετοχή στα συσίτια. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη δράση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών, αλλά και για ηλικιωμένους ή μοναχικούς ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη. Η κοινωνική φροντίδα με μικρούς δήμους της περιφέρειας αποτελεί σημαντικό πεδίο παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς οι ανάγκες δεν περιορίζονται μόνο στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την επίσημη ενημέρωση. Την προσοχή των μελισσοκόμων της περιοχής εφιστά ο Δήμος Ξηρομέρου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της υποχρεωτικής ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψέλων. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους μελισσοκόμους που υπάγονται στις σχετικές υποχρεώσεις της νομοθεσίας. Η καταγραφή των κυψελών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την οργάνωση του μελισσοκομικού τομέα, την παρακολούθηση της παραγωγής και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία της μελισσοκομείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών. Η μελισσοκομεία αποτελεί δραστηριότητα με οικονομική και περιβαλλοντική σημασία για την ελληνική ύπαιθρο, καθώς συμβάλλει τόσο στην παραγωγή μελιού όσο και στην επικονίαση των καλλιεργειών. Στο πλευρό των ελιαίων της περιοχής τάσεται η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοκρανανίας, ζητώντας λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλλιευτική δραστηριότητα στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού. Η λιμνοθάλασσα αποτελεί σημαντικό φυσικό και παραγωγικό κεφάλαιο για την περιοχή, καθώς συνδέεται άμεσα με το εισόδημα πολλών οικογενειών και με την τοπική οικονομία. Οι επαγγελματίες αλλιείς εξαρτώνται από την κατάσταση του οικοσυστήματος, την ποιότητα των υδάτων και την δυνατότητα διατήρησης της παραγωγής σε βιώσιμα επίπεδα. Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και συνεργασίας μεταξύ των αλλιεών, της αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Το ζήτημα αφορά όχι μόνο την οικονομική επιβίωση των επαγγελματιών, αλλά και τη διατήρηση μιας παραδοσιακής δραστηριότητας που αποτελεί μέρος της ταυτότητας του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Ξεκίνησαν οι επισκέψεις σχολικών μονάδων στο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αεοφορία στο Θέρμο στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της νέας σχολικής χρονιάς. Μέσα από οργανωμένα προγράμματα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, να κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας των οικοσυστημάτων και να ενημερωθούν για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης από μικρή ηλικία. Παράλληλα, η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής του Θέρμου προσφέρει ευκαιρίες για βιωματική μάθηση και γνωριμία των μαθητών με το τοπικό περιβάλλον. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγραμματισμού του κέντρου με τη συμμετοχή σχολείων που ενδιαφέρονται για να εντάξουν περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πρόγραμμά τους. 4 ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων προγραμματίζονται σε πόλεις Αιτωλοκρανίας. Οι δράσεις διοργανώνονται με πρωτοβουλία TMSD Ελλάδος και έχουν ως κεντρικό μήνυμα την προστασία της υγείας των παιδιών και των εφήβων. Στόχος των εκδηλώσεων είναι ενημέρωση γονέων και πολιτών για τον ιό, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία και τη σημασία της πρόληψης. Η ενημέρωση γύρω από τον εμβολιασμό και τις διαθέσιμες μεθόδους προστασίας αποτελεί βασικό στοιχείο της δημόσιας υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των διοργανωτών για τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Την παρουσία του σε διεθνή αθλητική διοργάνωση έδωσε ο Σύλλογος των Δρομέων Υγείας Αγρινίου με συμμετοχή δρομέων στο Βουκουρέστι. Η συμμετοχή σε αγώνες εκτός Ελλάδας δίνει στους αθλητές τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να εκπροσωπήσουν την περιοχή τους σε διεθνές αθλητικό περιβάλλον. Οι Σύλλογοι Δρομέων συμβάλλουν παράλληλα στην προώθηση της άσκησης και στην καθημερινή φυσική δραστηριότητα, ενθαρρύνοντας ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών να εντάξουν το τρέξιμο στη ζωή τους. Για την τοπική αθλητική κοινότητα, τέτοιες συμμετοχές αποτελούν ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και ενίσχυσης συλλογικής προσπάθειας. Με μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών ολοκληρώθηκε η γιορτή Κάστανου 2026 στον Άγιο Δημήτριο της Ορεινής Ναυπακτίας. Η πλατεία του χωριού συγκέντρωσε κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την τοπική παράδοση και να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Κάστανο και στα προϊόντα της περιοχής. Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ευηλολίμνης Αγίου Δημητρίου ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της γιορτής και όσους έδωσαν το παρόν. Οι εκδηλώσεις αυτού του είδους έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα ορεινά χωριά, καθώς ενισχύουν την τοπική οικονομία, αναδεικνύουν τα αγροτικά προϊόντα και συμβάλλουν στη διατήρηση των εθήμων. Παράλληλα, δίνουν κίνητρο για επισκέψεις στην ορεινή ναυπακτία και ενισχύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με τον αγροτουρισμό. Νέες δυνατότητες συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στην Αμφιλοχία με μαθήματα παραδοσιακών χορών και δραστηριότητες χοροδίας. Η διδασκαλία παραδοσιακών χορών αποτελεί σημαντικό μέσο διατήρησης ελληνικής μουσικοχορευτικής κληρονομιάς, ενώ η συμμετοχή σε χοροδιακά σύνολα καλλιεργεί τη μουσική παιδεία και την συνεργασία. Τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Διεθνή Εκπαιδευτική Διάσταση αποκτά η δραστηριότητα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μεσολόγγι με συμμετοχή σε δράση που συνδέεται με τη Φιλανδία. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνονται σε ενήλικες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευσή τους και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η επαφή με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα άλλων ευρωπαϊκών χωρών μπορεί να συμβάλλει στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών πρακτικών. Η συμμετοχή τέτοιων δομών σε διεθνείς δράσεις αναδεικνύει τη σημασία της διαδίου μάθησης και της δυνατότητας των ελληνίκων να συνεχίζουν την εκπαιδευτική τους πορεία ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Πρωτοβουλία με επίκεντρο την οικογένεια και τη στήριξη των γονέων περιλαμβάνεται στις πρόσφατες δράσεις του Δήμου Ναυπακτίας. Οι σχολές γονέων έχουν στόχο να προσφέρουν ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, τις ανάγκες των παιδιών και τις προκλήσεις της καθημερινής ανατροφής. Η ανταλλαγή εμπειριών και η επιστημονική ενημέρωση μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα δυσκολίες που σχετίζονται με τη σχολική ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών. Για το ακριβές πρόγραμμα των συναντήσεων και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν και σχετικές ανακοινώσεις του Δήμου. Νέα επαγγελματική ευκαιρία στον αγροτικό τομέα καταγράφηκε τις πρόσφατες ανακοινώσεις που αφορούν την Ένωση Αγρινίου με αναφορά σε πρόσληψη γεωπόνου. Η γεωπονική υποστήριξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς της Αιτωλοκαρνανίας, όπου η φυτική παραγωγή, η κτηνοτροφία και οι συναφείς δραστηριότητες αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Οι γεωπόνοι παρέχουν σημαντική καθοδήγηση για τις καλλιέργειες, τη φυτοπροστασία, τη θρέψη των φυτών και την εφαρμογή σύγχρονων γεωργικών πρακτικών. Οι ενδιαφερόμενοι για αντίστοιχες θέσεις εργασίας θα πρέπει να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις του οργανισμού για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha. Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά. Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι. Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
2: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
4: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
2: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
4: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
2: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
4: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
4: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
2: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
4: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
5: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
6: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
5: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
6: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26452 και online στο www.profilevkada.gr.
5: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
4: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
7: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
7: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
7: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
7: Γιατί?
8: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
9: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
10: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
11: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
12: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
11: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
12: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
11: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
12: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
12: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
14: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
15: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
16: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 320. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
17: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
18: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
19: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
20: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
19: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
20: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
19: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
20: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
19: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
20: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
19: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
20: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
21: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα.

0: τη μέση της ημέρας, στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
1: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
2: Γυροδικείο!
3: Γυροδικείο!
2: Γυροδικείο!
3: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
3: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 30 0 37. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26 43 0 81 011 και 69 32 37 17 07.
7: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
8: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
7: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
9: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη.
8: και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
9: Ό,τι ψάχνει σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστα.
8: Εδώ θα βρει ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
9: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
11: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City είναι πλέον διαθέσιμη σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Αγρινίου. Οι χρήστες καλούνται να εγκαταστήσουν την ενημέρωση και να συνδεθούν εκ νέου στην εφαρμογή. Ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες για την αποκατάσταση προβλήματος που αφορά την ανανέωση του χρηματικού υπολείπου και την ολοκλήρωση πληρωμών στάθμευσης. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν προσωρινά ανανεώσεις υπολείπου ή πληρωμές μέσω της εφαρμογής μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες. Η πλήρης αποκατάσταση των συγκεκριμένων λειτουργιών προγραμματίζεται το αργότερο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Για την επαναφορά τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Στο πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης εντάσσονται και οι κινηματογραφικές προβολές στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 13ης Οκτωβρίου, νέες προβολές αναμένονται να ξεκινήσουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Οι κάτοικοι της πόλης και της ευρύτερης περιοχής μπορούν να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα, τις ώρες προβολών και τις διαθέσιμες ταινίες στις ανακοινώσεις του κινηματογράφου. Σημαντική εκδήλωση ιστορικής μνήμης πραγματοποιείται στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των δράσεων για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Μνημείο Φιλελλήνων, το οποίο αναδεικνύει τη συμβολή των ξένων υποστηρικτών του ελληνικού αγώνα για την ανεξαρτησία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί η διεθνής διάσταση της θυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων. Παράλληλα, προγραμματίστηκε η παρουσίαση του αρχιτεκτονικού φωτισμού του τείχους του κήπου του Βνηρώων με την ονομασία «Φως της Μνήμης». Οι δύο παρεμβάσεις συνδέουν την ιστορική κληρονομιά του Μεσολογγίου με τη σύγχρονη ανάδειξη των μνημείων της πόλης. Ένα σημαντικό επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο σε συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 16 έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Το συνέδριο έχει τίτλο «Μεσολόγγι 1826-2026, τόπος θυσίας και οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας». Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο με τη συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών. Στόχος είναι η ανάδειξη των ιστορικών, εθνικών, πνευματικών και διεθνών διαστάσεων της εξόδου, ενός γεγονότος που σημάδεψε την Ελληνική Επανάσταση. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγγράφονται στη γραμματεία του συνεδρίου στην είσοδο του Τρικουπίου πριν από την έναρξη των θεματικών ενοτήτων. Την πρώτη εσπερινή σύναξη του νέου κύκλου κηρυγμάτων θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η συνάντηση θα γίνει στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου με ομιλητή το Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό. Ο φετινός κύκλος θα είναι αφιερωμένος στη μελέτη του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Μέσα από τις συναντήσεις επιδιώκεται η βαθύτερη γνωριμία των πιστών με την Αγία Γραφή και η προσέγγιση βασικών γεγονότων της ζωής και της διδασκαλίας του Χριστού. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας προχωράει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι εργασίες ξεκινούν την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντιμετώπισης του Δάκου για το 2026. Στις περιοχές που αναφέρονται στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται το Μεσολόγγι, ο Άγιος Θωμάς καθώς και οι κοινότητες της ευρύτερης περιοχής της Ναυπακτίας όπως το Αντίριο, η Άνω Βασιλική, η Βασιλική, η Γαυρολίμνη, η Δάφνη, η Καλαβρούζα, η Μακίνια και το Μολύκριο. Οι ψεκασμοί αποσκοπούν στην προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοκαλλιεργητές. Οι παραγωγοί καλούνται να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής και τις οδηγίες που συνοδεύουν το πρόγραμμα. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας μετά την προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Περιφέρειας, η οποία εκδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την 3η και την 4η 14 Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι εντονότερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Η πολιτική προστασία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων. Οι κάτοικοι της Αιτωλοκρανανίας, ιδιαίτερα όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο ή βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πλημμυρικά προβλήματα, πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες μετεωρολογικές προειδοποιήσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αιτωλοκρανανίας. Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στο επαρχιακό δίκτυο, όπου οι μετακινήσεις μεταξύ χωριών και οικισμών είναι καθημερινές. Η οδήγηση, χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα και την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Στη στήριξη των κατοίκων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, επικεντρώνεται ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου σχετικά με την συμμετοχή στα συσίτια. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη δράση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών, αλλά και για ηλικιωμένους ή μοναχικούς ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη. Η κοινωνική φροντίδα με μικρούς δήμους της περιφέρειας αποτελεί σημαντικό πεδίο παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς οι ανάγκες δεν περιορίζονται μόνο στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την επίσημη ενημέρωση. Την προσοχή των μελισσοκόμων της περιοχής εφιστά ο Δήμος Ξηρομέρου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της υποχρεωτικής ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους μελισσοκόμους που υπάγονται στις σχετικές υποχρεώσεις της νομοθεσίας. Η καταγραφή των κυψελών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την οργάνωση του μελισσοκομικού τομέα, την παρακολούθηση της παραγωγής και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία της μελισσοκομείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών. Η μελισσοκομεία αποτελεί δραστηριότητα με οικονομική και περιβαλλοντική σημασία για την ελληνική ύπαιθρο, καθώς συμβάλλει τόσο στην παραγωγή μελιού όσο και στην επικονίαση των καλλιεργειών. Στο πλευρό των ελιέων της περιοχής τάσεται η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοκρανανίας, ζητώντας λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλλιευτική δραστηριότητα στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού. Η λιμνοθάλασσα αποτελεί σημαντικό φυσικό και παραγωγικό κεφάλαιο για την περιοχή, καθώς συνδέεται άμεσα με το εισόδημα πολλών οικογενειών και με την τοπική οικονομία. Οι επαγγελματίες αλληλείς εξαρτώνται από την κατάσταση του οικοσυστήματος, την ποιότητα των υδάτων και την δυνατότητα διατήρησης της παραγωγής σε βιώσιμα επίπεδα. Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και συνεργασίας μεταξύ των αλλιέων, της αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Το ζήτημα αφορά όχι μόνο την οικονομική επιβίωση των επαγγελματιών, αλλά και τη διατήρηση μιας παραδοσιακής δραστηριότητας που αποτελεί μέρος της ταυτότητας του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Ξεκίνησαν οι επισκέψεις σχολικών μονάδων στο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αεροφορία στο Θέρμο στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της νέας σχολικής χρονιάς. Μέσα από οργανωμένα προγράμματα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, να κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας των οικοσυστημάτων και να ενημερωθούν για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης από μικρή ηλικία. Παράλληλα, η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής του Θέρμου προσφέρει ευκαιρίες για βιωματική μάθηση και γνωριμία των μαθητών με το τοπικό περιβάλλον. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγραμματισμού του κέντρου, με τη συμμετοχή σχολείων που ενδιαφέρονται για να εντάξουν περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πρόγραμμά τους. 4 ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων προγραμματίζονται σε πόλεις Αιτωλοκρανίας. Οι δράσεις διοργανώνονται με πρωτοβουλία TMSD Ελλάδος και έχουν ως κεντρικό μήνυμα την προστασία της υγείας των παιδιών και των εφήβων. Στόχος των εκδηλώσεων είναι ενημέρωση γονέων και πολιτών για τον ιό, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία και τη σημασία της πρόληψης. Η ενημέρωση γύρω από τον εμβολιασμό και τις διαθέσιμες μεθόδους προστασίας αποτελεί βασικό στοιχείο της δημόσιας υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των διοργανωτών για τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Την παρουσία του σε διεθνή αθλητική διοργάνωση έδωσε ο Σύλλογος των Δρομέων Υγείας Αγρινίου με συμμετοχή δρομέων στο Βουκουρέστι. Η συμμετοχή σε αγώνες εκτός Ελλάδας δίνει στους αθλητές τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να εκπροσωπήσουν την περιοχή τους σε διεθνές αθλητικό περιβάλλον. Οι Σύλλογοι Δρομέων συμβάλλουν παράλληλα στην προώθηση της άσκησης και στην καθημερινή φυσική δραστηριότητα, ενθαρρύνοντας ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών να εντάξουν το τρέξιμο στη ζωή τους. Για την τοπική αθλητική κοινότητα, τέτοιες συμμετοχές αποτελούν ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και ενίσχυσης συλλογικής προσπάθειας. Με μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών ολοκληρώθηκε η γιορτή Κάστανου 2026 στον Άγιο Δημήτριο της Ορεινής Ναυπακτίας. Η πλατεία του χωριού συγκέντρωσε κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την τοπική παράδοση και να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Κάστανο και στα προϊόντα της περιοχής. Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ευηλολίμνης Αγίου Δημητρίου ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της γιορτής και όσους έδωσαν το παρόν. Οι εκδηλώσεις αυτού του είδους έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα ορεινά χωριά, καθώς ενισχύουν την τοπική οικονομία, αναδεικνύουν τα αγροτικά προϊόντα και συμβάλλουν στη διατήρηση των εθήμων. Παράλληλα, δίνουν κίνητρο για επισκέψεις στην ορεινή ναυπακτία και ενισχύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με τον αγροτουρισμό. Νέες δυνατότητες συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στην Αμφιλοχία με μαθήματα παραδοσιακών χορών και δραστηριότητες χοροδίας. Η διδασκαλία παραδοσιακών χορών αποτελεί σημαντικό μέσο διατήρησης ελληνικής μουσικοχορευτικής κληρονομιάς, ενώ η συμμετοχή σε χοροδιακά σύνολα καλλιεργεί τη μουσική παιδεία και την συνεργασία. Τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Διεθνή εκπαιδευτική διάσταση αποκτά η δραστηριότητα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μεσολόγγι με συμμετοχή σε δράση που συνδέεται με τη Φιλανδία. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνονται σε ενήλικες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευσή τους και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η επαφή με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα άλλων ευρωπαϊκών χωρών μπορεί να συμβάλλει στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών πρακτικών. Η συμμετοχή τέτοιων δομών σε διεθνείς δράσεις αναδεικνύει τη σημασία της διαβίου μάθησης και της δυνατότητας των ελληνίκων να συνεχίζουν την εκπαιδευτική τους πορεία ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Πρωτοβουλία με επίκεντρο την οικογένεια και τη στήριξη των γονέων περιλαμβάνεται στις πρόσφατες δράσεις του Δήμου Ναυπακτίας. Οι σχολές γονέων έχουν στόχο να προσφέρουν ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, τις ανάγκες των παιδιών και τις προκλήσεις της καθημερινής ανατροφής. Η ανταλλαγή εμπειριών και η επιστημονική ενημέρωση μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα δυσκολίες που σχετίζονται με τη σχολική ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών. Για το ακριβές πρόγραμμα των συναντήσεων και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν και σχετικές ανακοινώσεις του Δήμου. Νέα επαγγελματική ευκαιρία στον αγροτικό τομέα καταγράφηκε τις πρόσφατες ανακοινώσεις που αφορούν την Ένωση Αγρινίου με αναφορά σε πρόσληψη γεωπόνου. Η γεωπονική υποστήριξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς της Αιτωλοκαρνανίας, όπου η φυτική παραγωγή, η κτηνοτροφία και οι συναφείς δραστηριότητες αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Οι γεωπόνοι παρέχουν σημαντική καθοδήγηση για τις καλλιέργειες, τη φυτοπροστασία, τη θρέψη των φυτών και την εφαρμογή σύγχρονων γεωργικών πρακτικών. Οι ενδιαφερόμενοι για αντίστοιχες θέσεις εργασίας θα πρέπει να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις του οργανισμού για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
3: Με τη μέθοδο Dallas.
0: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
3: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
0: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα.
3: Για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
0: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
3: Dallas.
0: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
3: Τηλέφωνα 26410 45 544
0: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
5: Καλό μου Τζίνι, γιατί είσαι λυπημένο?
6: Από τότε που ανακάλυψαν στο παλάτι το κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν, κανείς δεν με χρειάζεται. Έχουν τις τιμές που θέλουν και μεγάλη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Και σε ό,τι διάσταση θέλουν. Κανείς δεν με ζητάει πια. Μήπως να κάνεις εσύ μια ευχή?
5: Θέλω να κλείσω τα μάτια μου και να βρεθώ στο Μουσακιάν. Για να μην πάρω κι εγώ κανένα χαλάκι.
7: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουσακιάν. Από το 1988 δίπλα σας, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Τηλέφωνο 26410-31572.
6: Αν συνεχίσω, Μουσακιάν, να έχει τόσο χαμηλές τιμές, δεν θα βγω από το λιχνάρι μου για πολύ καιρό.
8: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουσακιάν. Βρείτε μας σε νέα διεύθυνση. Δαγκλή 21, Αγρίνιο. Έναντι πρώην κλινικής Κωστόπουλου.
9: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
10: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
11: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
12: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
13: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
14: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View ασπρογερακάτα @gmail.com.
15: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
16: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
15: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 11:30.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
5: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
6: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
7: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
8: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
9: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
8: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
9: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
10: Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη σας περιμένει με τις καλύτερες τιμές. Μεγάλη ποικιλία σε κλασικά και μοντέρνα χαλιά, αλλά και κουβέρτες σε όλες τις διαστάσεις. Απόκτησε 2 χαλιά μόνο 50 ευρώ. Διαδρόμους από 8 ευρώ. Κουβέρτες από 20 ευρώ. Δωρεάν μεταφορικά σε όλο το Αγρίνιο. Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη. Εθνική οδός Αγρινίου Αντιρίου απέναντι από το σούπερ μάρκετ Κριτικός. Τηλέφωνο 6948-952173.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49 26410 25776.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
15: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
16: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
15: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
17: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
15: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
17: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
15: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
18: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
19: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
20: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
21: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
20: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
21: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
20: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
21: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
22: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική. Από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

πίσω να έρθω. Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει. Ομολογώ.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City είναι πλέον διαθέσιμη σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Αγρινίου. Οι χρήστες καλούνται να εγκαταστήσουν την ενημέρωση και να συνδεθούν εκ νέου στην εφαρμογή. Ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες για την αποκατάσταση προβλήματος που αφορά την ανανέωση του χρηματικού υπολείπου και την ολοκλήρωση πληρωμών στάθμευσης. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν προσωρινά ανανεώσεις υπολείπου ή πληρωμές μέσω της εφαρμογής μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες. Η πλήρης αποκατάσταση των συγκεκριμένων λειτουργιών προγραμματίζεται το αργότερο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Για την επαναφορά τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Στο πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης εντάσσονται και οι κινηματογραφικές προβολές στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 13ης Οκτωβρίου, νέες προβολές αναμένονται να ξεκινήσουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Οι κάτοικοι της πόλης και της ευρύτερης περιοχής μπορούν να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα, τις ώρες προβολών και τις διαθέσιμες ταινίες στις ανακοινώσεις του κινηματογράφου. Σημαντική εκδήλωση ιστορικής μνήμης πραγματοποιείται στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των δράσεων για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Μνημείο Φιλελλήνων, το οποίο αναδεικνύει τη συμβολή των ξένων υποστηρικτών του ελληνικού αγώνα για την ανεξαρτησία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί η διεθνής διάσταση της θυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων. Παράλληλα, προγραμματίστηκε η παρουσίαση του αρχιτεκτονικού φωτισμού του τείχους του κήπου του Βνηρώων με την ονομασία «Φως της Μνήμης». Οι δύο παρεμβάσεις συνδέουν την ιστορική κληρονομιά του Μεσολογγίου με τη σύγχρονη ανάδειξη των μνημείων της πόλης. Ένα σημαντικό επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 16 έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Το συνέδριο έχει τίτλο Μεσολόγγι 1826-2026, τόπους θυσίας και οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο με τη συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών. Στόχος είναι η ανάδειξη των ιστορικών, εθνικών, πνευματικών και διεθνών διαστάσεων της εξόδου, ενός γεγονότος που σημάδεψε την Ελληνική Επανάσταση. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγγράφονται στη γραμματεία του συνεδρίου στην είσοδο του Τρικουπίου πριν από την έναρξη των θεματικών ενωτήτων. Την πρώτη εσπερινή σύναξη του νέου κύκλου κηρυγμάτων θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η συνάντηση θα γίνει στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου με ομιλητή το Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό. Ο φετινός κύκλος θα είναι αφιερωμένος στη μελέτη του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Μέσα από τις συναντήσεις επιδιώκεται η βαθύτερη γνωριμία των πιστών με την Αγία Γραφή και η προσέγγιση βασικών γεγονότων της ζωής και της διδασκαλίας του Χριστού. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας προχωράει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι εργασίες ξεκινούν την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντιμετώπισης του Δάκου για το 2026. Στις περιοχές που αναφέρονται στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται το Μεσολόγγι, ο Άγιος Θωμάς, καθώς και οι κοινότητες της ευρύτερης περιοχής της Ναυπακτίας, όπως το Αντίριο, η Άνω Βασιλική, η Βασιλική, η Γαυρολίμνη, η Δάφνη, η Καλαβρούζα, η Μακίνια και το Μολύκριο. Οι ψεκασμοί αποσκοπούν στην προστασία της ελαιοπαραγωγής από το Δάκο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοκαλλιεργητές. Οι παραγωγοί καλούνται να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής και τις οδηγίες που συνοδεύουν το πρόγραμμα. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας μετά την προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού. Σύμφωνα με την ενημέρωση της περιφέρειας, η οποία εκδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι εντονότερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Η πολιτική προστασία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων. Οι κάτοικοι της Αιτωλοκρανίας, ιδιαίτερα όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο ή βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πλημμυρικά προβλήματα, πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες μετεωρολογικές προειδοποιήσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αιτωλοκρανανίας. Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στο επαρχιακό δίκτυο, όπου οι μετακινήσεις μεταξύ χωριών και οικισμών είναι καθημερινές. Η οδήγηση, χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα και την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Στη στήριξη των κατοίκων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, επικεντρώνεται ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου σχετικά με την συμμετοχή στα συσίτια. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη δράση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών, αλλά και για ηλικιωμένους ή μοναχικούς ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη. Η κοινωνική φροντίδα με μικρούς δήμους της περιφέρειας αποτελεί σημαντικό πεδίο παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς οι ανάγκες δεν περιορίζονται μόνο στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την επίσημη ενημέρωση. Την προσοχή των μελισσοκόμων της περιοχής εφιστά ο Δήμος Ξηρομέρου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της υποχρεωτικής ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους μελισσοκόμους που υπάγονται στις σχετικές υποχρεώσεις της νομοθεσίας. Η καταγραφή των κυψελών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την οργάνωση του μελισσοκομικού τομέα, την παρακολούθηση της παραγωγής και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία της μελισσοκομείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών. Η μελισσοκομεία αποτελεί δραστηριότητα με οικονομική και περιβαλλοντική σημασία για την ελληνική ύπαιθρο, καθώς συμβάλλει τόσο στην παραγωγή μελιού όσο και στην επικονίαση των καλλιεργειών. Στο πλευρό των ελιέων της περιοχής τάσεται η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοκρανανίας, ζητώντας λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλλιευτική δραστηριότητα στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού. Η λιμνοθάλασσα αποτελεί σημαντικό φυσικό και παραγωγικό κεφάλαιο για την περιοχή, καθώς συνδέεται άμεσα με το εισόδημα πολλών οικογενειών και με την τοπική οικονομία. Οι επαγγελματίες αλλιείς εξαρτώνται από την κατάσταση του οικοσυστήματος, την ποιότητα των υδάτων και την δυνατότητα διατήρησης της παραγωγής σε βιώσιμα επίπεδα. Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και συνεργασίας μεταξύ των αλλιέων, της αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Το ζήτημα αφορά όχι μόνο την οικονομική επιβίωση των επαγγελματιών, αλλά και τη διατήρηση μιας παραδοσιακής δραστηριότητας που αποτελεί μέρος της ταυτότητας του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Ξεκίνησαν οι επισκέψεις σχολικών μονάδων στο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αεοφορία στο Θέρμο στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της νέας σχολικής χρονιάς. Μέσα από οργανωμένα προγράμματα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, να κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας των οικοσυστημάτων και να ενημερωθούν για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης από μικρή ηλικία. Παράλληλα, η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής του Θέρμου προσφέρει ευκαιρίες για βιωματική μάθηση και γνωριμία των μαθητών με το τοπικό περιβάλλον. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγραμματισμού του κέντρου με τη συμμετοχή σχολείων που ενδιαφέρονται για να εντάξουν περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πρόγραμμά τους. 4 ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων προγραμματίζονται σε πόλεις Αιτωλοκρανίας. Οι δράσεις διοργανώνονται με πρωτοβουλία TMSD Ελλάδος και έχουν ως κεντρικό μήνυμα την προστασία της υγείας των παιδιών και των εφήβων. Στόχος των εκδηλώσεων είναι ενημέρωση γονέων και πολιτών για τον ιό, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία και τη σημασία της πρόληψης. Η ενημέρωση γύρω από τον εμβολιασμό και τις διαθέσιμες μεθόδους προστασίας αποτελεί βασικό στοιχείο της δημόσιας υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των διοργανωτών για τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Την παρουσία του σε διεθνή αθλητική διοργάνωση έδωσε ο Σύλλογος των Δρομέων Υγείας Αγρινίου με συμμετοχή δρομέων στο Βουκουρέστι. Η συμμετοχή σε αγώνες εκτός Ελλάδας δίνει στους αθλητές τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να εκπροσωπήσουν την περιοχή τους σε διεθνές αθλητικό περιβάλλον. Οι Σύλλογοι Δρομέων συμβάλλουν παράλληλα στην προώθηση της άσκησης και στην καθημερινή φυσική δραστηριότητα, ενθαρρύνοντας ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών να εντάξουν το τρέξιμο στη ζωή τους. Για την τοπική αθλητική κοινότητα, τέτοιες συμμετοχές αποτελούν ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και ενίσχυσης συλλογικής προσπάθειας. Με μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών ολοκληρώθηκε η γιορτή Κάστανου 2026 στον Άγιο Δημήτριο της Ορεινής Ναυπακτίας. Η πλατεία του χωριού συγκέντρωσε κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την τοπική παράδοση και να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Κάστανο και στα προϊόντα της περιοχής. Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ευηλολίμνης Αγίου Δημητρίου ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της γιορτής και όσους έδωσαν το παρόν. Οι εκδηλώσεις αυτού του είδους έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα ορεινά χωριά, καθώς ενισχύουν την τοπική οικονομία, αναδεικνύουν τα αγροτικά προϊόντα και συμβάλλουν στη διατήρηση των εθήμων. Παράλληλα, δίνουν κίνητρο για επισκέψεις στην ορεινή ναυπακτία και ενισχύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με τον αγροτουρισμό. Νέες δυνατότητες συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στην Αμφιλοχία με μαθήματα παραδοσιακών χορών και δραστηριότητες χοροδίας. Η διδασκαλία παραδοσιακών χορών αποτελεί σημαντικό μέσο διατήρησης ελληνικής μουσικοχορευτικής κληρονομιάς, ενώ η συμμετοχή σε χοροδιακά σύνολα καλλιεργεί τη μουσική παιδεία και την συνεργασία. Τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Διεθνή Εκπαιδευτική Διάσταση αποκτά η δραστηριότητα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μεσολόγγι με συμμετοχή σε δράση που συνδέεται με τη Φιλανδία. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνονται σε ενήλικες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευσή τους και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η επαφή με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα άλλων ευρωπαϊκών χωρών μπορεί να συμβάλλει στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών πρακτικών. Η συμμετοχή τέτοιων δομών σε διεθνείς δράσεις αναδεικνύει τη σημασία της διαβίου μάθησης και της δυνατότητας των ελληνίκων να συνεχίζουν την εκπαιδευτική τους πορεία ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Πρωτοβουλία με επίκεντρο την οικογένεια και τη στήριξη των γονέων περιλαμβάνεται στις πρόσφατες δράσεις του Δήμου Ναυπακτίας. Οι σχολές γονέων έχουν στόχο να προσφέρουν ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, τις ανάγκες των παιδιών και τις προκλήσεις της καθημερινής ανατροφής. Η ανταλλαγή εμπειριών και η επιστημονική ενημέρωση μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα δυσκολίες που σχετίζονται με τη σχολική ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών. Για το ακριβές πρόγραμμα των συναντήσεων και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν και σχετικές ανακοινώσεις του Δήμου. Νέα επαγγελματική ευκαιρία στον αγροτικό τομέα καταγράφηκε τις πρόσφατες ανακοινώσεις που αφορούν την Ένωση Αγρινίου με αναφορά σε πρόσληψη γεωπόνου. Η γεωπονική υποστήριξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς της Ετωλοκαρνανίας, όπου η φυτική παραγωγή, η κτηνοτροφία και οι συναφείς δραστηριότητες αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Οι γεωπόνοι παρέχουν σημαντική καθοδήγηση για τις καλλιέργειες, τη φυτοπροστασία, τη θρέψη των φυτών και την εφαρμογή σύγχρονων γεωργικών πρακτικών. Οι ενδιαφερόμενοι για αντίστοιχες θέσεις εργασίας θα πρέπει να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις του οργανισμού για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands Σταφ και Ντανέζι, αλλά και το δικό μας brand, Καφέ Κάπα, Κάπα Imports, με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον Καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
3: Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα, 6942-87-0043.
5: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
6: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
7: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
8: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάνα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
9: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
10: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
12: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
11: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
12: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
11: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
13: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
14: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
15: Γυροδικείο!
16: Γυροδικείο!
15: Γυροδικείο!
16: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
17: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
18: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
17: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
18: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
17: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
18: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
17: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
18: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
17: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
18: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
17: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
19: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
20: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
21: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
20: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
21: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
20: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
21: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
22: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
21: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
22: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
21: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Έλα.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών.
3: Κρουαζιέρες.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58-314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
9: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
10: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
9: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
10: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
9: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
10: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
11: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
12: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
11: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
12: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
11: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
12: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
11: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
13: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
15: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
16: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
17: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο νέα παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
18: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
19: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
20: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
19: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
20: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
19: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
20: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
19: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
21: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valery Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valery Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valery.gr.
22: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
23: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
22: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
23: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
21: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο.
22: Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
23: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
3: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
2: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
7: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
6: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
6: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
1: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
6: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
8: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
9: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 59 168.
10: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
11: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
12: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
11: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
12: Δηλαδή
11: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
13: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
14: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
13: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26 41 0 27 940.
13: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
15: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
16: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
15: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
16: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26 45 0 26 062 και online στο www.profilevkada.gr.
15: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
17: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
18: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 47 100.
19: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
20: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
19: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
20: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
19: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
20: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
20: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
20: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
22: Όπως είναι όλο αυτό που γίνεται με τα θέματα πυροτεχνήματα, τα οποία δεν έχουν καμία ουσία και δεν εξυπηρετούν τον ελληνικό λαό, ούτε την ελληνική κοινωνία και ούτε βοηθάνε στο να πάμε μπροστά για να γίνουμε καλύτεροι. Έχουν καπελώσει όλοι αυτοί τα σοβαρά θέματα εσκεμμένα από τα μέσα μαζικού επηρεασμού. Λοιπόν, κατάθεση του Παύλου Ασλανίδη. Ο πατέρας του Δημήτρη, ο οποίος δήλωσε: θα παλέψουμε για τον Δημήτρη και όσους χάθηκαν άδικα εκείνο το βράδυ. Αυτοί πήρανε τα κέρδη και εμείς πήραμε κλειστά φέρετρα. Ήρθε ένα φέρετρο κλειστό, χωρίς αποδεικτικά, χωρίς τίποτα. Ούτε πιστοποιητικό θανάτου, ούτε τίποτα. Κάναμε, λέει, μία κηδεία χωρίς να έχουμε τίποτα, ο Παύλος Ασλανίδης. Και συνεχίζει: ζητήσαμε τοξικολογικές απεικόνηση και ιστολογικές εξετάσεις. Και τελικά έγινε δεκτό το αίτημά μας. Αλλά ακόμα περιμένουμε να βρούνε το κατάλληλο εργαστήριο του εξωτερικού για να κάνουμε τις εκταφές, από ό,τι κατάλαβα. Η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι βρέθηκε στην Ολλανδία και αναμένεται, λέει, να το προπληρώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εγώ ξέρω, λέει ο Παύλος Ασλανίδης, ότι ο γιος μου κάει και μαζί με άλλα 27 παιδιά και δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, ψάχνουμε το λόγο που κάηκαν τα παιδιά μας. Και δεν ήρθα, λέει, εδώ να πω τον πόνο μου, ήρθα να ζητήσω δικαιοσύνη. Αυτά είπε ο Παύλος Ασλανίδης, ο πατέρας του Δημήτρη, ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά για να μπορέσει να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιας που κανένας δεν τον ενημερώνει και κανένας δεν του λέει τι έγινε. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο αυτό που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε λίγο και τον ιερέα πατέρα του Κυπριανού που περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο πώς προετοίμασε το άψυχο κορμί του παιδιού του για την κηδεία και δηλώνει ότι το σώμα του μύριζε χημικά. Είναι αυτό που ακούσαμε και από τον κύριο Θοδωρή, είναι αυτό που ακούσαμε και από την κυρία Βασιλική και από την κυρία Γεωργία και από όλους αυτόπτες μάρτυρες που σε αυτή την εκπομπή έχουν καταθέσει, όπως και οι συγγενείς, ο κύριος Χούπας και άλλοι πολλοί, ότι παρέλαβαν πράγματα, παρέλαβαν σώματα τα οποία μύριζαν χημικά. Και οι αυτόπτες μάρτυρες έχουν δηλώσει ότι έχουν δει λευκά σύννεφα μέσα στο τρένο, ότι μύριζαν κάτι σαν χημικά και καιγόταν το αναπνευστικό του σύστημα, καιγότανε η μύτη τους, καιγότανε το στόμα, καιγότανε ζωντανή. Κανένας δεν έχει δώσει απάντηση φυσικά για το τι ήταν αυτό το χημικό νεύος. Για το τι ήταν αυτά τα χημικά. Πάμε να τον ακούσουμε, γιατί θέλουν να μας βγάλουν και τρελούς.
23: Πέρασαν 3,5 χρόνια. Ο Κυπριανός ήταν ένα παιδί που είχε μεγάλη καρδιά, είχε την ιστορία μέσα του, που είχε διαβάσει όλα αυτά τα απομνημονέματα των ηρών και ενθουσιάζεται των Ελληνών ηρών. Ήταν η καρδιά της οικογένειας, η χαρά της οικογένειας. Έναν παιδί που ήταν της εκκλησίας, ήταν στα ΛΟΚ, ήταν στη ζωή, ήταν του μουσικού σχολείου. Ήταν έναν παιδί χαρούμενον, αγνών, ήθελε να εστρώσει τη ζωή του. Θυμάμαι τελευταία συνάντηση που είχα μαζί του πριν να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε: είμαι, περνώ τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου. Του ετοιμάζαμε τον γάμο μετά από 6 μήνες και αντί να τον παντρέψουμε, τον φέραμε πίσω και κάναμε τα εξαμήνια νημόσυνά του. Το να χάσεις παιδί, το να χάσεις δικό σου σε τέτοιο δυστύχημα, το οποίο οι μισοί δεν ξέρουν τι έθαψαν και οι άλλοι μισοί ψάχνονται. Εγώ τουλάχιστον άνοιξα το φέρετρο, είδα τι έθαψα, ετοίμασα τον Κυπριανό, τον έπλυνα, τον έκανα αυτό που τουλάχιστον μπορούσα να κάνω, να του προσφέρω, έστω και ως νεκρόν, αλλά νιώθω την τραγωδία των ανθρώπων που εκείδευσαν κάτι το οποίο ούτε ξέρουν ούτε είναι βέβαιοι, και τώρα εγώ που πληροφορούμε ότι νιώθουν αυτήν την έλλειψη, δεν μπορούν να πενθήσουν. Και πραγματικά για να πεθύσεις κάποιον πρέπει να γνωρίσεις το πώς πέθανε. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πώς πέθανε ο Κυπριανός, ο δικός μου ο Κυπριανός, όταν έγινε το δυστύχημα. Τον πήρα, είπαμε, ήταν ολόκληρος. Τα χτυπήματα του κατεμέναν και κατά αυτούς λίγους που το συζήτησα δεν επέθανε από το δυστύχημα, αλλά πέθανε μετά. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το μπουφάν του, το οποίο το έβγαλα φωτογραφία και το έδειξα στο δικαστήριο, ήταν πλήρης άσχημης χημικής μυρωδιάς. Και το ίδιο μύριζε και το σώμα του. Είχα αδειάσει πολλά μπουκάλια κρασί στο σώμα του για να τα πλύνω να φύγει αυτή η μυρωδιά. Έβαλα έλαιον, μετά έβαλα αρώματα και ακόμη υπήρχε αυτό το χημικό στοιχείο. Ωραία. Από πού βρέθηκε, τι ήταν. Εγώ δεν είμαι ειδικός, εγώ κάνω ερωτήσεις. Βέβαια, δεν μένω εκεί, εγώ πάω στη ψυχή του παιδιού. Ξέρω ότι είναι αιώνιος ο άνθρωπος, αλλά και ο επίκαιρος και πρόσκαιρος άνθρωπος πρέπει να πάρει σωστές απαντήσεις από υπεύθυνα πρόσωπα. Και ελπίζω το δικαστήριο να κάνει αυτό το πράγμα, να κάνει σωστά τη δουλειά του.
22: Ξανά αυτό το απόσπασμα, να τα ακούσει ο κόσμος που τον κοροϊδεύουνε.
23: Από το δυστύχημα, αλλά πέθανε μετά. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το μπουφάν του, το οποίο... Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το σώμα του μύριζε χημικά έντονα. Το μπουφάν του, το οποίο το έβγαλα φωτογραφία και το έδειξα στο δικαστήριο, ήταν πλήρης άσχημης χημικής μυρωδιάς. Και το ίδιο μύριζε και το σώμα του. Είχα αδειάσει πολλά μπουκάλια κρασί στο σώμα του για να τα πλύνω να φύγει αυτή η μυρωδιά. Έβαλα έλαιον, μετά έβαλα αρώματα και ακόμη υπήρχε αυτό το χημικό στοιχείο. Ωραία. Από πού βρέθηκε, τι ήταν. Εγώ δεν είμαι ειδικός, εγώ κάνω ερωτήσεις. Βέβαια, δεν μένω εκεί, εγώ πάω στη ψυχή του παιδιού. Ξέρω ότι είναι αιώνιος ο άνθρωπος, αλλά και ο επίκαιρος και πρόσκαιρος άνθρωπος πρέπει να πάρει σωστές απαντήσεις από υπεύθυνα πρόσωπα. Και ελπίζω το δικαστήριο να κάνει αυτό το πράγμα, να κάνει σωστά τη δουλειά του.
22: Ελπίζουν στη δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη δεν έχει προσθέσει τη δικογραφία, τη λέξη πυρόσφαιρα. Ελπίζουν σε ποιον, στον Μπακαΐμι. Τόσες συμπτώσεις, τόσες αναφορές, τόσες καταγγελίες. Και ακόμα κανένας δεν δίνει απαντήσεις, αυτό δεν είναι ύποπτο. Βεβαίως και είναι ύποπτο. Βεβαίως, φίλοι μου, και είναι ύποπτο. Και αποδεικνύει πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα για το πώς λειτουργεί το σύστημα. Για το πώς λειτουργούν όλοι αυτοί που προσπαθούν. Να βοηθήσουν στην συγκάλυψη. Στη συγκάλυψη. Τώρα εμφανίζονται κάτι αναχώματα, κάτι τύποι οι οποίοι προσπαθούν να καταστρέψουν κυριολεκτικά την ενότητα. Έξω από τα δόντια θα τα λέμε, φίλοι μου, προσπαθούν να καταστρέψουν την ενότητα. Και είναι όλοι τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι βαλτοί από τη Νέα Δημοκρατία για να καταστρέψουν τη συσπήρωση, για να καταστρέψουν την ενότητα. Και το κάνουν αυτό γιατί? Γιατί δεν θέλουν να δημιουργηθεί άλλος πόλος. Θέλουν να υπάρχει μόνο η Νέα Δημοκρατία η οποία είναι συσπηρωμένη. Κανένας άλλος χώρος δεν πρέπει να συσπηρωθεί στο μυαλό του συστήματος και φυσικά το καταφέρνει γιατί κάποιοι πέφτουν στις παγίδες. Είναι δεδομένο πλέον αυτό. Το ότι ξέρουν να παίζουν μπάλα, το ότι ξέρουν τι ακριβώς θέλετε να κάνουνε για να μπορέσετε να σπάσετε σε 10 κομμάτια. Πλέον δεν γίνεται να μην το έχετε καταλάβει. Το ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν πάρει την εντολή διαλύστε τον πατριωτικό χώρο. Σπάστε τον πατριωτικό χώρο σε 10 κομμάτια. Είναι πλέον ξεκάθαρο. Και όσοι δεν το βλέπουνε, εθελοτυφλούν. Εθελοτυφλούν, όπως σας το λέω.

0: όλοι αυτοί θεωρούν ότι μπορούν να καταφέρουν κάτι αργά ή γρήγορα. Ο κόσμος συνειδητοποιεί, ο κόσμος καταλαβαίνει. Ο κόσμος εμπεδώνει το τι ακριβώς προσπαθούν να καταφέρουν. Όταν βλέπεις τώρα τη Λατινοπούλου, παίρνω σαν παράδειγμα, που την προωθεί το σύστημα 100% και στα κανάλια βγαίνει και παντού, μέχρι και σε μπασκετικό, σε μπασκετική εκπομπή τη βγάλανε να τη δει ο κόσμος. Η οποία δεν μάθαμε ποτέ για ποιο λόγο κατηγορείται. Δεν είδα ποτέ ένα κανάλι συστημικό να ασχολείται με την άρση ασυλίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο, συγγνώμη. Ούτε ένα κανάλι δεν ασχολήθηκε ενεργά να ενημερώσει τον κόσμο για ποιο λόγο μιλάνε κάποιοι για πλαστογραφία. Και υπάρχουν κατηγορίες, υπάρχουν αναφορές, υπάρχουν καταθέσεις ανθρώπων. Βγες έξω στον δρόμο και ρώτησε 10 άτομα. Ξέρεις τι έγινε με τον Καρβέλα και τη Βύση? Θα σου πούνε οι 9 στους 10, ναι, ξέρουμε. Και πάνε ρώτα, ξέρεις τι έγινε με την Αφροδιτούλα στο Ευρωκοινοβούλιο και με την άρση ασυλίας και με κάτι πλαστογραφίες? Δεν θα το ξέρει κανένας. Γιατί? Γιατί τα μέσα μαζικού επηρεασμού επέλεξαν να μην ενημερώσουν τον κόσμο. Και δεν μας έχει ενημερώσει ούτε η ελληνική δικαιοσύνη το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και δεν ενημερώνουνε γιατί, από ό,τι φαίνεται, έχει καλούς φίλους. Ο κύριος Δημητριάδης συγκεκριμένα είχε βγει στην συνέντευξή του και είπε ότι είναι φίλη του η κυρία Λατινοπούλου. Το είπε, είναι φίλη μου, λέει. Βρε κάτι συμπτώσεις. Η Λατινοπούλου, η οποία ήταν παλιά αγκαλιά με το Μητσοτάκη. Η Λατινοπούλου, η οποία ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και κάποιοι το ξεχνάνε. Είναι τότε που έλεγε ότι θέλει να κλειστεί μαζί τους έναν σασέρ σε κάτι συνεντεύξεις. Για βάλε να την ακούσουμε, να θυμηθούμε λίγο.
1: Πάρα πολλά για την Αφροδιτούλα.
0: Για πάμε.
2: Είναι μια αλήθεια αυτό που λες. Μακάρι να το πιστεύω και να το στηρίζουν όλοι. Πιστεύω το... είναι καλό. Μακάρι. Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστείς έναν στο σασέρ με τον Άδωνο Γεωργιάδη ή με τον Μητσοτάκη? Για 5 λεπτά.
3: Με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να έχει χρόνο, γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ποτέ χρόνο με όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να συζητήσω πράγματα τα οποία σίγουρα θα μιλούσαμε για την πολιτική και σίγουρα θα λέγαμε όλα αυτά τα οποία σου λέω τόσες ώρες.
2: Η μεγαλύτερη.
0: Η ίδια είχε κάνει μια ανάρτηση παλαιότερα, την οποία κατάφεραν είτε να τη σβήσουν είτε να χαθεί, αλλά είναι κρατημένη. Εγώ προσωπικά τη βλέπω, τη διαβάζω εδώ πέρα μπροστά μου. Έγραφε 10 Ιανουαρίου το 2021 η κυρία Λατινοπούλου. Σαν σήμερα πριν ακριβώς 5 χρόνια έγραφε, πήραμε τη σωστή απόφαση και εκλέξαμε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά έλεγε η κυρία Λατινοπούλου. Μια απόφαση που άλλαξε τη Νέα Δημοκρατία αλλά κυρίως την Ελλάδα μας προς το καλύτερο. Δηλαδή, επέλεξε το Μητσοτάκη και κανένας δεν το σχολιάζει αυτό. Γιατί φόρεσε το μανδύα, τον πολιτικό μανδύα πλέον. Τη βάλανε να παίξει ένα ρόλο στην πολιτική σκηνή, να παρουσιαστεί ως ακροδεξιά, να πει και αυτά που θέλει να ακούσει ο Λαουτζίκος, μία για τους γύφτους, μία για τον έναν, μία για τον άλλον. Και όλο αυτό γιατί? Για να μπορέσουν στο μέλλον να καταφέρουν αυτό που θέλουν, να ξανααποκτήσουν την εξουσία. Το 2019, υπενθυμίζω, ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, είναι να τρελαίνεσαι πόσο ελληνικός λαός δεν έχει μνήμη και πόσο ελληνικός λαός, μέσα από βιντεάκια και μέσα από ηθοποιηλίκια, πέφτει ξανά στην ίδια παγίδα. Και μου λένε τώρα για τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς, ο οποίος οργάνωσε το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, και το λέω αυτό γιατί πολλά στελέχη πήγανε που ήταν σαμαρικοί στο κόμμα, όπως είναι ο κύριος Κόλλιας, κάπως έτσι το λένε, δεν θυμάμαι.

0: και εξηγούμε με χίλιους τρόπους και δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το μυαλό σας είναι ό,τι δω το πρωί στο TikTok. Ό,τι δω το πρωί στο TikTok. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι όλοι αυτοί που στηρίζουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα και φυσικά κι άλλους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι λέγανε ότι το κάστρο στις Σέρες δεν πέφτει. Το θυμάστε αυτό? Τα κάστρα δεν πέφτουνε, λέγανε οι νεοδημοκράτες. Οι Σέρες είναι με τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα και τον ξαναβγάλανε βουλευτή και ξαναπήρε ασυλία ο Καραμαλής μετά από τα Τέμπη. Ξαναπήρε ασυλία, ρε παιδιά. Το ψήφισαν 25.000 άνθρωποι. Λίγες μέρες μετά το έγκλημα των Τεμπών φώναζαν το Μάη του 2023. Οι Σέρες είναι μαζί σου. Όλοι αυτοί που λέγανε αυτό το πράγμα τότε δεν ντρέπονται? Ειλικρινά δεν ντρέπονται? Είδες τι απαλά με τον Καμπούρη, με την Κόντρα Βύση, με τον Καρβέλα εξαφανίστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης η έκρηξη στην πλάκα. Είδατε τι καλά μέσα από αυτά τα θέματα, πυροτεχνήματα της ατζέντα θεμάτων προσπεράσατε το σκάνδαλο ΠΚΠ. Είδατε πως δεν ασχολούνται με τη δίκη για τα Τέμπη? Είδατε, φίλοι μου, πάει το σκάνδαλο ΠΚΠ, ό,τι έγινε έγινε, πάνε και οι διαμαρτυρίες των αγροτών, πάει και η Εξεταστική Επιτροπή, γελάσατε λίγο, να κάνατε και το χαβά σας με το φραπέ, διαβάσατε και 5 πράγματα, είδατε και 2 βίντεο και όλα καλά. Αύριο ξημερώνει η Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και πάει λέγοντας. Ποιος από εσάς εκεί πέρα εξασχολείται με τη δίκη των Τεμπών? Άμα δεν σας διάβαζα εγώ καθημερινά καταθέσεις, άμα δεν έβγαζα ηχητικά, και φυσικά και άλλοι άνθρωποι, δεν είμαι ο μόνος που ασχολούνται ενεργά, και άλλοι δημοσιογράφοι και άλλοι εκδότες που αναδεικνύουν το θέμα και δεν τους έχουν αφήσει μόνους τους. Και μαθαίνω ότι κάτι δικηγορίνες της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούν ως μάνατζερ και φέρνουν σε επαφή προσωπάκια για να πολεμήσουν παρέα κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Πλέον κάποιοι δεν αγωνίζονται για την Ελλάδα. Πλέον κάποιοι αγωνίζονται μόνο για να μπορέσουν να καταστρέψουν την ενότητα και τη συσπήρωση. Αυτός είναι ο βασικός τους στόχος και αυτός είναι και ο ρόλος που τους έχει δώσει το σύστημα. Αυτός είναι ο ρόλος που τους έχει δώσει το σύστημα. Καταστρέψτε όλους αυτούς που έχουν ενωθεί. Καταστρέψτε τη συσπήρωση και εμείς θα κάνουμε ό,τι μας ζητήσετε. Έχουμε λοιπόν στην πολιτική σκηνή και κάποιους που έχουν αναλάβει συγκεκριμένη δουλειά και έχουν βάλει συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους τους έχουν καθορίσει φυσικά αυτοί που έχουν την εξουσία. Η εντολή θεωρώ ότι είναι συγκεκριμένη: να μην υπάρχει ενότητα σε άλλο χώρο πέρα από τη Νέα Δημοκρατία. Ό,τι πρόσωπο μπορέσει να αξιοποιήσει το σύστημα θα το αξιοποιήσει με χίλιους τρόπους, θα το παρουσιάσει στα μέσα του με χίλιους τρόπους για να μπορέσουν να παραμείνουν μόνοι. Θέλουν να λειτουργούν σαν μονοπόλιο. Να είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, την οποία οι δημοσκοπήσεις θα τη δίνουν 30%. Γελάω το ότι έχει 30% η Νέα Δημοκρατία. Και φυσικά είναι αυτό που σας έλεγα, τα υπόλοιπα κόμματα, είτε από την αριστερά είτε από τη δεξιά, να σπάσουν σε 10 και να έχουν όλοι, να πούμε, από ένα 5%.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
3: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάς Golden Rose, MD Professional.

0: βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλίου Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641 051 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
6: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
7: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
8: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
11: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
12: Δεν βλέπω να ασχολείται και κανένας. Εδώ έχουμε δημοσιογράφο, αύριο θα τον έχουμε μαζί μας. Τον κύριο Αρβανίτη, ο οποίος έχει φάει 19 μηνύσεις και αγωγές από εγκάθετους του τουρκικού προξενείου Κομωτινής. Και δεν υπάρχει ένας οργανισμός να τον υποστηρίζει. Κάποιος να τον βοηθήσει που λέει την αλήθεια. Και πιστεύω ότι ο ίδιος κινδυνεύει κιόλας. Αύριο θα τον έχουμε μαζί μας να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Να πίστευτε η κατάσταση, φίλοι μου. Φτιάχνουν ψεύτικα προφίλ, στέλνουν μηνύματα, θα σε καριδώσω, θα σε μαχαιρώσω, θα σε πυροβολήσω, παίρνουν τηλέφωνα με αποκρύψεις και δεν ξέρεις πού να απευθυνθείς και δεν ξέρεις τι ακριβώς να πεις. Που αυτοί όλοι εκεί πέρα έξω, να δείτε τι γίνεται με τον Ευρωβουλευτή, τον Εμμανουήλ Φράγκο, που έχει βγάλει ο άλλος ανακοίνωση, ο Τούρκος. Οι Τούρκοι στην Ευρώπη, αν τον δείτε στον δρόμο, πυροβολήστε τον. Γιατί μπήκε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και είπε ότι είναι Μόγκολοι και ότι έχουν καταστρέψει όποια πόλη βρήκανε και κλέψαν τον πολιτισμό. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ο άλλος καλεί ανοιχτά να τον δολοφονήσουν και κανένας δεν αντιδράει. Κανένας δεν αντιδράει. Τι με νοιάζει εμένα αν έχει κάνει ένα ψεύτικο προφίλ? Να βρείτε ποιος έκανε το ψεύτικο προφίλ. Καλά είναι δυνατόν? Κάτι παρόμοιο έχουμε ζήσει και εμείς. Πάμε πολλές φορές και από συγκεκριμένα πρόσωπα και από συγκεκριμένο χώρο. Και πρέπει να γίνει έρευνα. Και πρέπει να μάθουμε ποιοι κρύβονται πίσω από τα απειλητικά μηνύματα. Και ποιοι χρησιμοποιούν συγκεκριμένους μηχανισμούς για να βλέπουν που είναι τα αυτοκίνητα κάθε δημοσιογράφου. Γιατί εσείς εκεί πέρα έξω που ακούτε δεν γνωρίζετε. Καλό το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να λάβει μέτρα απέναντι σε απειλές που δέχονται δημοσιογράφοι, απέναντι σε απειλές που δέχονται συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία είναι πρώτα κυριολεκτικά στην πρώτη γραμμή και αγωνίζονται για την αλήθεια. Γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιοι ξέρουν να πίνουν μόνο ουισκάκια στις φυλακές. Μόνο αυτό ξέρουν να κάνουνε. Γιατί όταν χρειάζεται η ελληνική κοινωνία έναν άνθρωπο σε οποιοδήποτε κλάδο να σταθεί όρθιος απέναντι στην αλητεία, δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Καταλάβατε? Εδώ φτάσαμε. Είμαστε μόνοι μας απέναντι σε όλη αυτή τη διαφθορά. Απέναντι σε όλους αυτούς εκεί πέρα έξω, τους εγκληματίες. Μόνοι μας. Και στεκόμαστε ακόμα όρθιοι. Και όσοι είναι μαζί μας, είναι μαζί μας. Και όσοι θέλουν να είναι απέναντί μας, να είναι απέναντί μας. Διαλέξτε και πάρτε. Γιατί στην τελική θύματα είστε. Θύματα. Σας εκμεταλλεύονται τόσα χρόνια και δεν το έχετε πάρει πρέφα. Και που το πήρατε σε κάποια φάση πρέφα, πάλι στις ίδιες παγίδες πέσατε και πάλι σας κοροϊδεύουνε. Με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Με τις δικές τους μαριονέτες. Με τα δικά τους πιόνια. Με την καθημερινή φήμωση. Με τον τρόπο που προσπαθούν να ελέγξουν μια κατάσταση. Και φυσικά δεν υπάρχει ελευθερία τύπου και ελευθερία λόγου. Φυσικά και δεν υπάρχει. Και μου το παίζουν και νόμιμοι κάποιοι. Και μου το παίζουν και κάποιοι οργανισμοί ότι είναι ουδέτεροι και αντικειμενικοί. Πού είναι η ΕΣΥΕΑ, ξαναρωτάω, πού είναι η ΕΣΥΕΜΘ. Αυτοί με τα γυαλάκια τους και τα κουστούμάκια τους. Και τους χαρτογιακάδες και τις γραβάτες. Πού είναι το σώμα της ελληνικής αστυνομίας των εσωτερικών υποθέσεων. Πού είναι η ΕΕΠ. Πού είναι το εκλογοδικείο. Πού είναι η δικαστική εξουσία που δεν ερευνά την παρακολούθηση μιας γυναίκας που ανήκει στο δικό του σώμα. Στο δικαστικό σώμα ανήκει. Την παρακολουθούσαν και δεν τους ενδιαφέρει. Πού είναι όλοι αυτοί οι αρμόδιοι να κατακρίνουν τον Μπακαΐμι για τα Τέμπη και για τον τρόπο που λειτουργούσε, που βγαίνει εδώ στον αέρα αυτό της μάρτυρας και μου λέει ότι την πίεζε την κοπέλα να δηλώσει ότι η μυρωδιά που υπήρχε στον τόπο του εγκλήματος ήταν από καμένες μπαταρίες. Τα λέει στον αέρα η κοπέλα. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβω. Και άντε όλοι αυτοί έχουν την ασυλία τους, όλοι αυτοί έχουν τις σχέσεις που έχουν, όλοι αυτοί σφίγγουν τα χέρια και τα βρίσκουν. Εσύ ρε Λαοτζίκο, κοιμισμένε, που το καλοκαίρι καίγεσαι και το χειμώνα, επειδή δεν έχει δέντρα να κρατήσουν το νερό, πλημμυρίζεις και πας να πνιγείς. Το έχεις ζήσει το έργο πόσες φορές και μυαλό δεν έβαλες. Εδώ με την πρώτη βροχή κόβεται το ρεύμα κάθε χρόνο. Και το πληρώνουμε και πανάκριβα. Και έχουν γεμίσει και τα βουνά μας με ανεμογεννήτριες. Και έχουν γεμίσει με φωτοβολταϊκά πάρκα. Έχουν στηθεί καρτέλ ολόκληρα. Και διαλέγουν τι τιμή θα βάλουνε. Και εσύ βλέπεις τον Ζαχαριάδη. Και τον κάθε έναν που έβριζε τον Τσίπρα χθες και προχθές. Τώρα να είναι μαζί του. Και να δίνουν τα χέρια και να βγαίνουν μαζί φωτογραφίες. Δηλαδή πόσο θράσος έχει κάποιος να βρίζει ένα πρόσωπο και την άλλη μέρα να είναι μαζί του και να το γλύφει και να λέει «Α, εδώ είναι ο καλύτερος». Οποιοςδήποτε κι αν είναι αυτός. Και φυσικά και το αντίστροφο. Έχω δει με τα μάτια μου ανθρώπους να προσκυνάνε πρόσωπα, να λένε τα καλύτερα λόγια, να λένε πραγματικά τρέλες. Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί τρέλες λέμε. Τρέλες. Τέτοιο γλύψιμο να μην έχετε ξαναδεί. Να λένε τα καλύτερα λόγια, να πέφτουν στα πατώματα για συγκεκριμένα πρόσωπα. Και όταν λύνεται η συνεργασία τους με αυτά τα πρόσωπα να βρίζουν όλη μέρα. Και εγώ ξέρετε τι σας λέω. Ότι αυτούς όλους τους κρίνει ο κόσμος. Ο κόσμος που έχει νοημοσύνη. Οι χαζοί θα παραμένουν πάντα χαζοί. Και δυστυχώς όλα αυτά τα πρόσωπα βασίζονται στους χαζούς. Λοιπόν εγώ δεν θέλω καμία σχέση με χαζούς. Εγώ απευθύνομαι μόνο σε όσους έχουν νοημοσύνη. Γιατί θεωρώ ότι μόνο όσοι έχουν την νοημοσύνη που χρειάζεται μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα να πάει μπροστά. Οι άλλοι θα βρίζουνε, θα φωνάζουνε, θα γκρινιάζουνε, θα χλεβάζουνε, θα φτιάχνουν 10 σενάρια για σένα για να σε υποτιμήσουνε. Θα φτιάχνουν 10 ιστορίες για εσένα για να σε μειώσουνε. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος τους. Νιώθουνε καλύτερα με το να λένε χίλιες δυο αρλούμπες που δεν ισχύουνε. Για να προσπαθήσουν να σε αποδομήσουν. Σας έχουμε γραμμένους, καταλάβετε το. Μπορείτε να λέτε ό,τι γουστάρετε. Δεν έχετε καν τα κάκαλα, δεν φοράτε καν τα παντελόνια να κατακρίνετε αυτούς που σας κατέστρεψαν. Κατακρίνετε πρόσωπα τα οποία δεν σας έχουν καταστρέψει και φοβάστε να πάτε κόντρα στο σύστημα και να κατακρίνετε τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς που έχουν περάσει και σας έχουν ξεφτυλίσει. Και αυτό είναι που θέλει και το σύστημα. Γιατί όταν βάζεις συγκεκριμένα τρολάκια και όταν βάζεις συγκεκριμένα πρόσωπα να βρίζουν όλη μέρα αυτούς που δεν φταίνε, ο κόσμος συνεχίζει και ακολουθεί το δρόμο που βλέπει. Και βρίζουν όλοι αυτούς που δεν φταίνε και δεν βρίζουν αυτούς που φταίνε. Μα είναι εξωπραγματικό αυτό το πράγμα. Είναι εξωπραγματικό. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Σαμαράς, Γεραπετρίτης, Άδωνης, Δένδιας. Τόσα πρόσωπα. Δεν ασχολούνται με αυτούς. Γιατί φοβούνται. Είστε δειλοί. Πάρτε το πρέφα. Βγαίνουμε εδώ και αναδεικνύουμε πόσα θέματα. Βγαίνουμε εδώ πέρα και βγάζουμε κόσμο και κοσμάκι από διάφορους κλάδους να λένε αυτά που νιώθουν, γιατί κάποιοι άλλοι δεν τους δίνουν το βήμα. Και γι' αυτό μας κατακρίνεται. Για ό,τι και αν κάνουμε θα μας κατακρίνεται μια ζωή. Και κάτι θα βρείτε να πείτε. Εδώ άλλος μου έστειλε χθες, ναι, αλλά δεν είπες ότι σε εκείνο το Δήμο δεν πληρώσανε τις καθαρίστριες. Άκου τώρα. Τρέλες. Ένα μυαλό έχουμε. Στέλνετε τη μέρα 1000 πρόσωπα μηνύματα. Άμα έλεγα ό,τι θέλει ο καθένας να πει, να πω εκεί πέρα έξω, άστα να πάνε φίλε. Και είναι και αυτό το φαινόμενο που είναι πραγματικά εκνευριστικό. Ο άλλος σε παίρνει τηλέφωνο, σου στέλνει μήνυμα και σου λέει πες αυτό, πες εκείνο, πες το άλλο. Και γιατί δεν τα λες εσύ ρε αδερφέ. Έλα εδώ στον αέρα να τα πεις εσύ, όχι, όχι, εγώ δεν θέλω να βγω. Άκου τώρα εδώ κατάσταση. Ρε αδερφέ, μου λες εμένα να καταγγείλω κάτι το οποίο θες εσύ να καταγγείλεις. Γιατί δεν βγαίνεις εσύ να το καταγγείλεις, φοβάμαι. Τι φοβάσαι, μην μπλέξω. Τι άλλο φοβάσαι, γιατί δεν βγαίνεις στον αέρα, μη χάσω τη δουλειά μου. Ρε φίλε μας δουλεύεις. Ο καθένας θέλει να βγαίνουμε εμείς μπροστά, να λέμε ό,τι είναι να πούμε και αυτοί να κρύβονται πίσω από την πόρτα. Και όχι τίποτα. Δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε και όλα τα μηνύματα. Και μετά έρχονται αυτοί που κρύβονται πίσω από την πόρτα και μας λένε τι. Δεν λέτε αυτά που θέλουμε να πείτε. Ρε βγες εσύ πες τα, τελείωσε. Δεν θέλει αυτός να μπλέξει, δεν θέλει αυτός να εκτεθεί, δεν θέλει να μπλέξουν άλλοι γι' αυτόν. Αυτός είναι ο Έλληνας. Περιμένει πάντα κάποιον άλλο να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Γιατί ο ίδιος φοβάται, γιατί ο ίδιος δεν θέλει να μπλέξει, γιατί ο ίδιος δεν αγωνίζεται. Καταλάβατε τι συμβαίνει? Αυτό συμβαίνει. Όταν βγαίνω και λέω εγώ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας που ονομάζεται Αρχιπέλαγος, όταν βγαίνω και λέω για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ότι πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, όταν βγαίνω και λέω ονόματα τα οποία παρεξηγούνται μαζί μου, τα οποία με βάζουν στο στόχαστρο, όταν μιλάω για επιστήμονες, ερευνητές, εθελοντές, δικηγόρους και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίοι είναι άνανδροι, όλοι αυτοί με θεωρούν εχθρό τους. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γιατί ο ψεύτης πάντα θα έχει εχθρό αυτόν που λέει την αλήθεια. Πάντα. Δεν θα το αποδεχθεί ποτέ. Γιατί καταραίει το αφήγημά του. Γιατί καταραίει όλο αυτό που έχει χτίσει στο μυαλό του. Σας βάλανε τώρα να ασχολείστε με την Αμερικανική πρεσβεία και με την Κίμπερλι. Η Κίμπερλι φεύγει από την Ελλάδα, φίλοι μου, για έναν και μόνο λόγο. Διότι είπε το ότι η Αμερική ρίχνει κυβερνήσεις για τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι πολιτικά παιχνίδια στα ελληνικά λόμπι. Φεύγει γιατί είπε ότι εμείς ρίξαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Φεύγει γιατί είπε ότι εμείς μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε μέσα σε μία μέρα. Έκανε αυτό το λάθος. Και βρίσκουν άλλες δικαιολογίες. Και αυτή είναι η τακτική κάθε πρεσβείας. Να βρίσκουν φθηνές δικαιολογίες για να μπορέσουν να καλύψουν τα χοντρά ζητήματα. Και κάθονται όλοι και ασχολούνται τώρα με το ξενοδοχείο που τις κλείσανε. Με 100 χιλιάρικα. Λες και η Κίμπερλι έχει ανάγκη τα 100 χιλιάρικα, βρε κοτόπουλα. Την βάζουν να παραιτηθεί γιατί αποκαλύφθηκε το ηχητικό που λέει ότι ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις. Το καταλαβαίνετε? Και δεν θα σας το πει αυτό ούτε ο Ζαχαρός, ούτε ο Χατζηνικολάου, ούτε ο Βαγγελάτος. Αυτοί ακολουθούν τη γραμμή Μαξίμου. Θα κλαίει τώρα ο Αργυρός. Θα κλαίει. Σας είπε κανένας ότι στην Πολωνία γίνεται χαμός με σκάνδαλο κατασκοπίας με ένα λογισμικό Pegasus? Σας είπε κανένας ότι καταγγέλει ο Τούσκ ότι το Ισραήλ παρακολουθούσε την Πολωνία? Παίζει αυτό σε κάνα κανάλι ή όχι? Γιατί δεν παίζει, γιατί δεν θέλουν να ακούγονται τέτοια πράγματα. Ωραία. Και πρέπει να είμαστε εμείς υποχρεωμένοι, δηλαδή να ασχολούμαστε όλη μέρα με αυτά που θέλουν αυτοί? Και άμα δεν ασχολούμαστε με αυτά που θέλουν αυτοί, να σας βάζουν εσάς να μαλώνετε μεταξύ σας? Πρώτοι είστε σε αυτό το πράγμα, είστε πρώτοι. Τώρα άμα βγω εγώ να πω το ότι επισκέφτηκαν αιρετικοί το Άγιον Όρος και ότι πήγανε σε 12 μονές από τις 20 οι αιρετικοί, θα πέσετε να με φάτε. Άμα πω ότι τον Ελπιδοφόρο, τον Μητσοτάκη και κάποιους άλλους τους έχουν αφορήσει και πηγαίνουν στο Άγιον Όρος και πίνουν καφεδάκια και τους υποδέχονται σε σουίτες, θα με πείτε είσαι κακός, είσαι σφιγμενίτης, είσαι κολλημένος. Ναι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, τι να κάνουμε δηλαδή? Τι να κάνουμε? Εδώ δεν αντιδράει κανένας που παίρνουν επιδότηση δισεκατομμυριούχοι για να φτιάξουν όλα αυτά τα μεγαθύρια, όπως είναι το ελληνικό. Παίρνουν επιδότηση δισεκατομμυριούχοι και στη δίπλα γειτονιά ο άλλος ψάχνει τα σκουπίδια να φάει. Και δεν ασχολείστε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί σε κάποια φάση είχα περάσει έξω από μια περιοχή στη Χαλκιδική και είχα δει κάτι καινούργιες βίλες που μπροστά από τις βίλες είχε μια ταμπέλα. Και τι έγραφε η ταμπέλα? 80% επιδότηση ΕΣΠΑ για λόγους αλληλείας και ο άλλος πήγε έκτισε 8 βίλες. Έδωσε να πούμε 1 εκατομμύριο να χτίσει 8 βίλες και το 80% το πήρε από το ΕΣΠΑ. Άκου εδώ τρέλες. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή ανάλυση για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που απαρτίζεται από επιστήμονες, από ερευνητές, από εθελοντές, από διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι τι κάνουν? Δραστηριοποιούνται στη θάλασσα και δραστηριοποιούνται και σε παράκτια έρευνα και φυσικά και για την προστασία του Αιγαίου και την ευρύτερη Μεσόγειο. Αυτή λοιπόν η οργάνωση κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μήνυση καταγγέλλοντας συστηματική απάτη και κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονται για την αλληλεία. Συγκεκριμένα καταγγέλουν πως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ 2021 και 2026 μέσω του Ταμείου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλληλείας για τους εθνικούς πόρους έδωσε επιδοτήσεις σε έργα που δεν είχαν καμία σχέση με την αλληλεία. Είναι αυτό που σας περιγράφω. Δώσαν επιδοτήσεις για τουριστικές υποδομές, για βίλες, πισίνες, τουριστικά καταστήματα, για αναβαθμίσεις πρατηρίων καυσίμων, για μονάδες παραγωγής πλαστικών. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, δόθηκαν επιδοτήσεις που πήγαν για την αλληλεία, για πολυτελή τουριστικά καταλήμματα με πισίνες, για εταιρείες ενοικίασης ταχύπλοων, για εταιρείες κέντρων ξένων γλωσσών, για φυσικοθεραπευτήρια, για κτηνιατρία, για κρεοπολία, για κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων, για ζαχαροπλαστεία, για σούπερ μάρκετ, για κομμωτήρια, για πλυντήρια αυτοκινήτων, ακόμα και για Λούνα Πάρκ. Και αυτά είναι μερικά παραδείγματα, υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις. Και όλα αυτά δεν τα αναφέρει ο Γρηγόρης, τα αναφέρει το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος σε μια μηνυτήρια αναφορά, σας λέω, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και μάλιστα με διευθύνσεις, με ονόματα, με κωδικούς. Όλα αυτά τα έψαξε και τα βρήκε η νομική ομάδα του Ινστιτούτου που ειδικεύεται στο περιβαλλοντικό δίκαιο. και τα βρήκε από τις αναρτημένες δημοσιεύσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των τοπικών αναπτυξιακών εταιριών. Παρουσίασε μια σύνοψη με 34 έργα σε όλη τη χώρα, από την Κρήτη ως τον Εύρο, που πήραν από 21.000 ευρώ μέχρι εκατομμύρια. Μιλάμε για, σας λέω, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, κρεοπολία, διόροφες, βίλες με πισίνες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και σήμερα βλέπεις τους αλληλείς να αναρωτιούνται γιατί δεν θα πάρουν φράγκο. Και έδωσε και απάντηση το Υπουργείο. Να τα ακούν οι αλληλείς αυτά. Ξέρετε τι είπε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων? Ότι δεν έχει λάβει καμία καταγγελία για παρατυπίεση ή κακοδιαχείριση. Και επίσης διευκρίνησε ότι είναι παραπληροφόρηση να πει κανείς ότι επειδή χρηματοδοτήθηκε ένα εστιατόριο ή ένα τουριστικό κατάλημα είναι παράνομο ή παράτυπο. Δηλαδή να σου λέει ότι οι βίλες, τα κομμωτήρια και τα κρεοπολία έχουν σχέση με την ενίσχυση της αλληλείας. Γιατί αν δεν πετύχει το μαλλί, πού να βρεις όρεξη να φας ψάρι? Ή άμα δεν έχει βίλα πισίνα, πώς θα πας για μπάνιο στη θάλασσα και πώς θα ψαρέψεις? Και πώς θα βρουν όρεξη οι ψαράδες να μπουν στο καΐκι? Είναι αυτό που φωνάζουν οι περισσότεροι. Τι ψηφίσαμε ρε! Το θέμα αυτό τρέχει από τις αρχές του Οκτώβρη και δεν έχει ακουστεί τίποτα. Είμαστε η μόνη εκπομπή που αναδεικνύει αυτό το θέμα. Ακόμα και οι αλληλείς οι ίδιοι δεν έχουν βγάλει άχνα για όλα αυτά. Είναι το ίδιο έργο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πολύ χειρότερο. Κι όμως η μεγάλη μάζα του κόσμου δεν το ξέρει. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα μέσα μαζικής εξαπάτησης δεν δείχνουν αυτό το θέμα. Δεν τους συμφέρει. Δείχνουν τα θέματα που θέλουν αυτοί να δείχνουν για να μαλώνετε στα καφενεία. Και δείχνουν φυσικά και τα πρόσωπα που θέλουν αυτοί να βλέπετε για να τρώτε το σανό. Δεύτερο σκάνδαλο, πολύ μεγαλύτερο, είναι το σκάνδαλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας, που κάποιοι φίλοι της κυβέρνησης χτίσανε με αυτά τα λεφτά βίλες, πισίνες, καταστήματα, κομμωτήρια, κρεοπολία και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εντάξει, καταλάβατε? Και όποιος θεωρεί ότι λέω ψέματα, ας έρθει να τον πάω μια βόλτα σε αυτές τις βίλες, γιατί έχω και την ταμπέλα φωτογραφία και όλα θα βγουν στη φόρα. Όλα θα βγουν στη φόρα για αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς απατεώνες και φυσικά και τους φίλους τους που έχουν κατακλέψει τον ελληνικό λαό. Έρε φίλε, ενίσχυση της αλληλείας η πισίνα και η βίλα, ενίσχυση της αλληλείας το κρεοπολείο και το κομμωτήριο. Γιατί δεν τα λένε αυτά οι αλληλείς που είναι μες στα καΐκια τους και μες στις στράτες και κάνουν διαμαρτυρίες? Καλό όλους τους προέδρους που ασχολούνται με την αλληλεία και αυτό τον καιρό διαμαρτύρονται να βγουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Εγώ θα κάνω τη μηνυτήρια αναφορά. Εσείς θα την κάνετε. Εσείς θα την κάνετε. Αλλά μην μου πεις ότι έχει κανέναν από εσάς μες στο κόλπο. Δεν θα πέσω από τα σύννεφα. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά Γρηγόρης Ερέτης, 1:45. Ανοίξτε τα μάτια σας. Είναι πολύ στο κόλπο. Κάθονται πολύ στο τραπέζι αυτό. Και τρώνε μαζί με τα πολιτικά πρόσωπα που κυβερνάνε. Τραγουδάκι και πανέρχομαι, δεν έχω χρόνο, δεύτερη ώρα. Θα έχουμε κοντά μας έναν πρόεδρο αλλιών. Θα μιλήσουν οι αλλιείς δεύτερη ώρα, μαζί μας θα είναι. Να τον κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Το τραγούδι είναι του Αργυρού, το αφιερώνει λέει στην Κίμπερλι. Γιατί φεύγει η Κίμπερλι. Και ο Αργυρός κλαίει, κλαίει ο Αργυρός. Βάλτο, επανέρχομαι. Πού πας Κίμπερλι?
13: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
14: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
13: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
15: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2. Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
16: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
17: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
16: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
17: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστα.
16: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
17: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
18: Καλό μου Τζίνι, γιατί είσαι λυπημένο?
19: Από τότε που ανακάλυψαν στο παλάτι το κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν, κανείς δεν με χρειάζεται. Έχουν τις τιμές που θέλουν και μεγάλη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Και σε ό,τι διάσταση θέλουν. Κανείς δεν με ζητάει πια. Μήπως να κάνεις εσύ μια ευχή?
18: Θέλω να κλείσω τα μάτια μου και να βρεθώ στο Μουσακιάν. Για να μην πάρω κι εγώ κανένα χαλάκι.
16: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουσακιάν. Από το 1988 δίπλα σας, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Τηλέφωνο 26410-31572.
19: Αν συνεχίσει ο Μουσακιάν να έχει τόσο χαμηλές τιμές, δεν θα βγω από το λιχνάρι μου για πολύ καιρό.
20: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουσακιάν. Βρείτε μας σε νέα διεύθυνση. Δαγκλή 21, Αγρίνιο. Έναντι πρώην κλινικής Κωστόπουλου.
21: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
22: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
23: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
24: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
25: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
24: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
25: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
24: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
25: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
24: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
25: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
24: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
25: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
24: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
26: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σέτα ραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
0: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
1: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
0: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
1: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
0: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
1: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
1: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
2: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
0: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
25: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
27: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
28: Και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
8: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
7: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
8: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
7: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
8: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, και λοιπά. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
14: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις ανάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
13: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, έλεγα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
15: κι αν έχετε ζήσει,
13: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.
16: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Περάκη. Καλησπέρα, κύριε Περάκη.
17: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στο κράτες σας.
16: Κύριε Περάκη, έχω ανακαλύψει κάτι και θέλω να το συζητήσω μαζί σας γιατί μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Θέλω να με αφήσετε λίγο να κάνω μια ανάλυση για να σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει και να μου πείτε την άποψή σας, διότι αυτό που θα ακούσουν και οι ακροατές το ακούσανε και πριν την πρώτη ώρα είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, κύριε Περάκη, το καλοκαίρι πήγαινα με το αυτοκίνητο όμπρος στη Χαλκιδική και έτυχε να περνάω έξω από 8 βίλες οι οποίες είχαν μόλις κατασκευαστεί. Και είχε μια ταμπέλα μπροστά, την έχω φωτογραφία την ταμπέλα, αν θέλετε να σας τη στείλω μετά την συνέντευξη, στην οποία έγραφε ότι με 80% επιδότηση του ΕΣΠΑ για τη βοήθεια στην αλληλεία επιδοτούνται τα συγκεκριμένα τουριστικά καταλήμματα. 80%. Δηλαδή αν αυτός ο άνθρωπος έβαλε 1 εκατομμύριο, αν κόστησαν 1 εκατομμύριο, αυτός θα έβαλε 200.000 και τα υπόλοιπα θα τα βάζε το ΕΣΠΑ. Για την αλληλεία. Υπάρχει αυτή η ταμπέλα, την έχω φωτογραφία λοιπόν. Και αναρωτήθηκα τι ακριβώς συμβαίνει. Και τώρα συναντάω ένα Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας που ονομάζεται Αρχιπέλαγος, που έχει μέσα επιστήμονες, έχει ερευνητές, κάνανε τη δική τους έρευνα και έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχουν καταθέσει μία μήνυση που λέει ότι υπάρχει μία συστηματική απάτη και μία κατάχρηση κονδυλίων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και διάφορα ποσά τα οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα εκμεταλλεύτηκε από αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλληλείας και τα έδωσε για τουριστικά καταλήμματα, για εταιρείες ενοικίασης ταχύπλων, για κρεοπολία, για κομμωτήρια, για σούπερ μάρκετ, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και για Λούνα Πάρκ. Και έχει μια τεράστια λίστα. Σε αυτή τη μηνυτήρια αναφορά, κύριε Περάκη, υπάρχουν μάλιστα διευθύνσεις, υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν κωδικοί. Τα ψάξανε, τα βρήκανε, τα καταθέσανε. Υπάρχουν και αναρτημένες δημοσιεύσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των αναπτυξιακών εταιριών. Και ρωτάω εγώ ευθέως, να δίνουν τόσα λεφτά από 20.000 μέχρι εκατομμύρια για να κατασκευάζονται διόροφα τουριστικά καταλήμματα με πισίνες, να κατασκευάζονται κρεοπολία, να κατασκευάζονται πλυντήρια αυτοκινήτων. Ενώ αυτά τα λεφτά θα έπρεπε να προορίζονται για τους αλληλείς. Πώς βοηθάει στην αλληλεία δηλαδή το να υπάρχουν βίλες με πισίνες και να υπάρχουν όλες αυτές οι εταιρείες. Πραγματικά μου φαίνεται έξω πραγματικό και θέλω να ξέρω αν κι εσείς οι αλληλείς γνωρίζετε ότι συμβαίνει αυτό και αν έχετε κινηθεί νομικά απέναντι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
17: Ναι, μπορώ να σας απαντήσω.
16: Βέβαια.
17: Κύριε Ξερέτη, αν ανατρέξετε στο παρελθόν μας, στο δικό μου και στο δικό σας, σε μια εκπομπή που κάναμε όταν μου πρωτοδώσατε το βήμα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα που ήμασταν στα μπλόκα, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε την πρώτη εκπομπή που
16: θυμάμαι,
17: κάναμε.
16: Θυμάμαι, βέβαια θυμάμαι.
17: Είχα αναφερθεί με μέσω πλήσαφων σε μια τέτοια κατάσταση και κάποιοι με βγάλανε τρελό και λέγανε ότι ψοφάω για το γυαλί ή για το ραδιόφωνο. Με την ενασχόλησή μου λοιπόν στα μπλόκα και βγάζοντας τα προβλήματα της παράκτειας αλλά και όλης της αλίας στο ραδιόφωνο τότε σε εσάς, γιατί δεν είχαν ακουστεί αλίες μέχρι τότε κακά τα ψέματα, έτσι. Και σιγά σιγά και άλλοι συνάδελφοι και άλλοι συνάδελφοι, ανακαλύψαμε και ανακαλύπτουμε καθημερινώς πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, διάφοροι αλληλευτικοί νόμιμοι σύλλογοι και φορείς, συλλογικότητες και φορείς από όλη την Ελλάδα, κάνουμε μια εντελεχή έρευνα, γραπτή έρευνα που ζητάμε απαντήσεις, διότι ως γνώστης στα κοινά τα τελευταία 9 χρόνια και τα τελευταία 5 ενασχολούμενος και με την Ευρώπη, γνωρίζοντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια που ερχόταν για την αλία, όχι μόνο για την παράκτη αλία που εκπροσωπώ εγώ, είχαμε κάποιες ενδείξεις και ένα σκεπτικό ότι κάπου χάνονται τα χρήματα. Τώρα λοιπόν, διάφοροι φορείς, με έρευνα που έχουν, δεν θα πω ονόματα και καταστάσεις, βγήκε το αρχιπέλαγος Γκίγκεν, θα βγουν κι άλλα, μέρα με μέρα βγαίνουν κι άλλα, ο οποίος τι γίνεται. Από το συγκεκριμένο κονδύλι, 508 εκατομμύρια ευρώ, που ήρθαν στον πυλώνα Αλίας, στο ΙΠΑΤ, οι άνθρωποι του ΙΠΑΤ λοιπόν βαφτίζανε νόμιμα, παράνομα δεν το ξέρουμε, περιμένουμε τις απαντήσεις γι' αυτό, κάποια leader προγράμματα, και αντί να πηγαίνουν στο νόμιμο Αλία, στους αλίες και στη διευκόλυνση της αλίας, πηγαίνανε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία βασική σχέση αρχικά με την επαγγελματική αλία. Μαθαίνουμε κάθε μέρα πράγματα που μας εκπλήσουν. Αλλά ξέρετε, όλοι μας, επειδή είμαστε μονάδες και είμαστε φτωχοί άνθρωποι, καμιά φορά φοβόμαστε και να μιλήσουμε. Οπότε, οι συλλογικότητες και οι φορείς σε όλη την Ελλάδα κάναμε την Κυριακή μια μεγάλη πανελλήνια συγκέντρωση και διαμαρτυρία σε όλα τα λιμάνια της χώρας, όπως είδατε. Για τα λεφτά που δεν έχουν έρθει στον παράκτο Αλία και στην Αλία, για τα χαμένα χρήματα, αλλά και για τα προβλήματα που μαστίζουν τον κλάδο της επαγγελματικής αλίας. Σίγουρα όλοι οι σύλλογοι κάτι κάνουμε ή θα κάνουμε αυτή τη στιγμή και το προχωράμε να φτάσουμε και οι δικές μας οι φωνές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περιμένουμε να έχουμε τα χαρτιά, να είμαστε γκαραντί με τα papers σίγουροι και να ζητήσουμε και να αναζητήσουμε την ερχόμενη Παρασκευή που είναι να πάμε στο ΙΠΑΤ και να συναντήσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Σχοινά, να αναζητήσουμε απαντήσεις. Κάποιοι από εμάς, όπως και εγώ, που είμαστε λίγο πιο ενεργοί, θα αναζητήσουμε και θα επιμείνουμε με τον τρόπο μας απαντήσεις.
16: Κύριε Περάκη, η απάντηση που ζητάω θέλω να είναι ξεκάθαρη. Θα κινηθείτε νομικά απέναντι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μια συζήτηση με τον κύριο Σχοινά? Δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Εδώ πέρα σας λέω ότι έχουν αποκαλυφθεί τρομερά πράγματα και είμαι αυτόπτης μάρτυρας που έχω δει τέτοιες βίλες να έχουν πάρει επιδότηση ΕΣΠΑ μέσα από αυτό το Ταμείο για την Αλία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, έτσι λέγεται, ΕΤΘΑ, που στην ουσία το δώσανε σε φίλους τους, σε γνωστούς τους, σε ανθρώπους για να χτίσουν βίλες και πισίνες. Δεν πρέπει να κινηθούν οι αλλοί απέναντι στο Υπουργείο για όλο αυτό που έχει αποκαλυφθεί.
17: Θα κινηθούν και ζητάνε άμεσα να δούμε πού πήγανε τα 53,9 εκατομμύρια ευρώ που φαίνονται αυτή τη στιγμή, που είναι ο συγκεκριμένος αριθμός, και αν πήγανε νόμιμα ή όχι. Από εκεί και μετά όλοι οι αλευτικοί σύλλογοι, σύσσωμα, οι νόμιμοι, θα κινηθούν εναντίον όποιου είναι πίσω από αυτό, εκτός κι αν πάρθει το κεφάλαιο αυτό και γυρίσει στην επαγγελματική αλία.
16: Συγγνώμη που δεν θέλω να σας προσβάλλω, κύριε Περάκη, κάνουμε συζήτηση, απλά έχω κάνει και εγώ τη δική μου έρευνα. Και έχω ανακαλύψει ότι για την προγραμματική περίοδο 2021 μέχρι 2027 ο συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου Θάλασσας, Αλίας και Υδατοκαλλιέργειας ανέρχεται σε 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
17: Ακριβώς αυτό είναι το αριθμό.
16: Και από αυτά τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ τελούν υπό μυρισμένη διαχείριση μέσω εθνικών προγραμμάτων όλων αυτών εδώ πέρα που ασχολούνται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
17: Ναι, είστε πολύ ενημέρωση. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Σερέτη.
16: Είναι φοβερό το ποσό, είναι τεράστιο. Όταν ακούμε για 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι με τα καΐκια τους διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν και καθόμαστε να λέμε το ότι θα κάνουμε συζητήσεις με το Σχοινά για το αν θα μειώσει την τιμή στα καύσιμα. Συγγνώμη, κύριε Περάκη, το έχω συζητήσει και με συναδέλφους σας, γι' αυτό τα ξέρω. Είναι τρομακτικό το ότι δεν έχουν κινηθεί απέναντί τους με μηνυτήριες αναφορές. Πραγματικά θεωρώ ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο ίσως να γίνει κάτι.
17: Ναι, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει λοιπόν, αφού θέλετε να λέμε τέτοιες κουβέντες, η λίρα από το στάχι. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί που πήρανε, ποιοι είναι ακριβώς οι εταιρείες τους, τα ονόματά τους, αν είναι οι μύτεροι, αν είναι οι κουμπάροι.
16: Υπάρχουν όλα αυτά τα ονόματα, όλες οι εταιρείες, όλη η κωδική τους έχει καταθέσει το αρχιπέλαγος. Είναι όλα καταγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
17: Όλα στα χέρια μου, όλοι τα έχουμε στα χέρια μας.
16: Ωραία. Οι υπόλοιποι, γιατί δεν κάνουν. Πραγματικά αναρωτιέμαι, γιατί βλέπω. Ακούστε λίγο. Εγώ έχω ένα συνάδελφο.
17: Να πληρωθεί ο φάκελος, ναι. Είναι και άλλα που αναζητάμε, δεν είναι μόνο αυτά.
16: Ναι.
17: Είναι και άλλα που θα βγουν στη χώρα. Mm-hmm. Περιμένουμε να συμπληρωθεί ο φάκελος για να πάνε οι φάκελοι από κάθε αλευτικό σύλλογο που έχει τη δυνατότητα νόμιμα να πάνε συμπληρωματικοί. Στον αρχικό φάκελο που πήγε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
16: Ωραία.
17: Δεν πάμε να μιλήσουμε για το κόστος πετρελαίου. Αυτό κάποιοι είπαν ότι το λύσανε, εμείς κάνουμε άλλη απεργία, εμείς ζητάμε άλλα πράγματα σαν παράκτη αλής, αλλά το βασικό ζητούμενο είναι τα χρήματα από τον πυλώνα αλεία στα ευρωπαϊκά κονδύλια να πάνε στον αλεία. Και αυτά που δεν έχουν πάει και έχουν φαγωθεί.
16: Yeah, δεν υπάρχει τώρα πάει. Το έργο πάει τώρα, τα μοιράσανε, χτίζανε βίλες. Ακούστε με λίγο, κύριε Περάκη. Έχω έναν συνάδελφο με τον οποίο ας πούμε συζητάμε συχνά πυκνά και υπάρχει ένας πληρεξούσιος δικηγόρος ενός συλλόγου αλλιέων. Δεν θα σας πω ποιου συλλόγου. Ο ναι. άνθρωπος αυτός μου εμπιστεύτηκε και μου είπε: εισηγήθηκα να κάνουν οι αλλιείς μήνυση για το θέμα στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Και εξαφανίστηκαν, λέει, οι αλλιείς. Γιατί δεν κινούνται εναντίον της κυβέρνησης ο δικηγόρος τους τώρα αυτά. Δηλαδή, τους είπα ότι πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Μήνυση κατά της κυβέρνησης για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και οι αλλιείς, λέει, δεν προχωράνε.

0: πολύ σημαντικό. Ποιος σας έσπασε το σκάφος και ποιος σας απειλεί?
1: Πριν κάποιες μέρες, κάποιοι πονηρούλιδες, επειδή βγήκα και φώναζα πάλι για την παράκτη Αλία, ανοίξανε το σκάφος μου, είδα το σκάφος μου ανοιχτό, είδα ότι δεν λείπει τίποτα από μέσα. Λέω εντάξει, λέω, μπορεί να μπει και κανένας άστεγος να κοιμηθεί, ή να το ξέχασα και ανοιχτό. Πάω να ξεκινήσω να φύγω και τα καλά τα παιδιά είχαν ρίξει μέσα και με καινούργια μηχανή χαλίκια, μέσα στο καπάκι και στην τουρμπίνα. Και μόλις ξεκίνησα να κάνω την απεργία μου εχθές και μέσα δύο δημοσιογράφοι τοπικοί, έκανε μπάμι μηχανή και που σκότωσε κανέναν μας.
0: Ποιοι θεωρείτε ότι κατέστρεψαν τη μηχανή?
1: Η ελληνική δικαιοσύνη, υπάρχουν κάμερες.
0: Σας έχουν απειλήσει κιόλα συγκεκριμένοι άνθρωποι?
1: Αρκετές φορές και μάλιστα και βλέπω και κάποιους ανθρώπους στα κανάλια πλέον και μέσα στα ίντερνετ πλέον να απειλούν και να βρίζουν. Ξέρουμε ποιες είναι οι διασυνδέσεις τους, ξέρουμε ποιοι είναι οι παρέες τους, ξέρουμε με ποια κόμματα ή χρώματα κάνουν παρέα. Αυτό δεν με πειράζει, υπάρχουν ανθρώποι φύλαξης δίπλα μου. Θα βρούμε λοιπόν ποιοι έχουν φάει τα εκατομμύρια, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν το διαχωρισμό της Αλίας και δεν κάνουν την κίνηση όπως είπατε κι εσείς. Όπως ήταν μπροστά στο λόγο του κυρίου δικηγόρου, ότι είπα στους αλλοίς να κινηθούν έτσι και εξαφανίστηκαν. Σας το είπατε πριν λίγο, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα δούμε λοιπόν τι. Εμείς δεν πάμε για συζήτηση. Εγώ δεν είμαι από τα παιδιά που συζητάω. Ήμουνα στα μπλόκα, έχω δύο χρόνια, έχω φορτωθεί δικογραφίες, έχω τραβήξει τα πάντινα, άλλοι με βρίζουν, άλλοι με κατηγορούν, άλλοι με απειλούν. Όχι. Οι αλλοίς θα πάρουν αυτό που τους αξίζει. Και αν ήμασταν όλοι ενωμένοι και σύσσωμοι και όλοι καθαροί, πιστεύω θα πάμε τα πράγματα πολύ περισσότερο. Αν είναι κάποιοι μπλεγμένοι, θα βρει η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Σας απειλούν, συγγνώμη λίγο, σας απειλούν να σας σκοτώσουν?
1: Κύριε Σερέτη, τι να σας πω, δεν μπορώ να πω. Κάποια πράγματα δεν λέγονται στο ραδιόφωνο ή στα κανάλια. Κοιτάω λίγο και εγώ να προσέχω τι λέω, γιατί ενοχλούνται κάποιοι άνθρωποι. Είμαι ένας άνθρωπος που μεγαλώνω δύο παιδιά μόνος μου, ολομόναχος. Η μεγάλη μου η κόρη σπουδάζει κλιματολόγος και το μικρό μου είναι μικρό. Δεν μπορώ να βάλω σε κίνδυνο τα παιδιά μου. Προσέχω όσο μπορώ τον εαυτό μου. Προσέχω όσο μπορώ την ώρα που κυκλοφορώ. Τώρα από εκεί και πέρα, αν είμαι άτυχος κάποια στιγμή, ξέρω, υπάρχουν μηνύματα, υπάρχουν τηλέφωνα, υπάρχουν στικάκια. Δεν θα τη βγάλουν καθαρή, αν πειράξουν τον περάκι κάποιοι.
0: Α, υπάρχουν όντως ενεργές απειλές.
1: Ακριβώς. Δηλαδή... Και όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τη συμμετοχή μου στα μπλόκα και μετά, που έβγαλα και εμφάνισα κάποια προβλήματα, μείζων θέματα της Αλίας στο προσκήνιο. Όπως και τώρα, οι άνθρωποι που έχουν μπλεχτεί και λένε, σαν αλλιευτικοί σύλλογοι, σαν φορείς, νόμιμοι, λένε αυτά που λέτε κι εσείς, και ότι εμείς θα στραφούμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά του κράτους ή κατά όποιου υπευθύνου, έχει φάει λεφτά, και εκείνοι είμαι σίγουρος ότι μπορεί να μην το λένε, αλλά και εκείνοι φοβούνται ή δέχονται κάποιες απειλές.
0: Άρα δέχεστε απειλές για να μην κινηθείτε νομικά, όχι εσείς προσωπικά? Πιστεύετε ότι κάποιοι αλλοί δέχονται απειλές για να μην κινηθούν νομικά απέναντι σε όλους αυτούς?
1: Κοίταξε να σας ξεκαθαρίσω πώς ξεκινάει, πόσο όμορφα και απλά ξεκινάει το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι υπεύθυνος να μιλάει για τα προβλήματα των αλλιέων? Η νομοθεσία και το Σύνταγμα λέει. Επειδή εμείς δεν έχουμε ομοσπονδίες, ανακαλλικρατικό δήμο που εδρεύει σε παραθαλάσσια περιοχή, δηλαδή Δήμος Βόλου, Δήμος Νοτιού Πηλίου, Δήμος Χαλκιδικής λέμε έτσι, Δήμος Ερόδου, έχουν από ένα νόμιμο αλλιευτικό σύλλογο που έχουν γίνει εκλογές, έχει ταμιακά ενήμερα μέρη και είναι σωστό στις απαιτήσεις του και φορολογικά και ασφαλιστικά ενημερωμένο. Σωστά?
0: Σωστά.
1: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, τα πεντημελή.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
5: Olgas Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olgas Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075.

0: Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
1: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
2: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
1: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
1: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
2: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
1: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
3: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
4: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
6: Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη σας περιμένει με τις καλύτερες τιμές. Μεγάλη ποικιλία σε κλασικά και μοντέρνα χαλιά, αλλά και κουβέρτες σε όλες τις διαστάσεις. Απόκτησε δύο χαλιά μόνο 50 ευρώ. Διαδρόμους από 8 ευρώ. Κουβέρτες από 20 ευρώ. Δωρεάν μεταφορικά σε όλο το Αγρίνιο. Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη. Εθνική οδός Αγρινίου Αντιρίου, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 6948-952173.
7: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
8: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
9: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
11: Αν δεν κάνετε τις σωστές κινήσεις, κύριε Περάκη, θεωρώ.
12: Κύριε Σερέ, σας λέω ότι το φωνάζω, αλλά είμαι μόνος μου. Όταν το φωνάζω και βγαίνω μπροστά, όπως τότε όταν πήγα στο Μέγαρο Μαξίμου, σε εσάς μπήκα. Η πρώτη εκπομπή μετά τα κανάλια και στο Μέγαρο Μαξίμου.
11: Ναι, το θυμάμαι, κύριε Περάκη.
12: Όταν φώναζα για όλη την Ελλάδα, ξέρετε τι μου είπανε? Δεν σε έχουμε ψηφίσει να μιλάς για όλη την Ελλάδα. Του μπεκιά σου και μίλα μόνο για, μόνο για τον τόπο σου, του θυμόσαστε.
11: Ναι.
12: Πάλι δεχόμουν απειλές. Εγώ είμαι μονάδα. Εγώ είμαι σύλλογος ελευτικός, σύλλογος Βόλου και Πηλίου. Έχω 407 σκάφη, είμαι δικαιωματικός να μιλάω για αυτούς. Εάν οι υπόλοιποι νόμιμοι δεν σκοτούν και δεν ξυπνήσουν, δεν μπορώ να μπω μπροστά για αυτούς. Πρέπει ο καθένας να κάνει το πρέπον. Αυτός που είναι σε θέσεις όμοιες σαν και εμένα.
11: Ναι, αλλά όταν μαθαίνω, όταν μαθαίνω ότι υπάρχουν βουλευτές που βοηθάνε, όταν μαθαίνω ότι υπάρχουν βουλευτές που εξυπηρετούν και είναι κυβερνητικοί και για αυτούς δεν μιλάει κανένας, δεν γίνεται με τη μισή αλήθεια όλοι οι αλλοίς να πάνε μπροστά. Πρέπει να επιτέλους να βγουν μπροστά και να πούνε: ακούστε να δείτε, κύριοι. Τόσο καιρό σας στηρίζαμε, γιατί αυτή είναι η ομοίη αλήθεια. Οι αλλοίοι στηρίζανε Νέα Δημοκρατία. Τόσο καιρό στηρίζατε τους βουλευτές, στηρίζατε τους υπουργούς, στηρίζατε συγκεκριμένα πρόσωπα. Εσείς τώρα μας καταστρέψατε. Αυτό έτσι δεν το έχει πει ποτέ κανένας.
12: Εγώ το έχω πει τα τελευταία δύο χρόνια και γι' αυτό και απειλούμε και γι' αυτό είναι η δεύτερη φορά που μου σπάνε το σκάφος, γι' αυτό και έχω γεμίσει δικογραφίες και γι' αυτό και βγαίνουν κάποιοι συνάδελφοι στα κανάλια λοιπόν και λένε ότι ο κύριος Περάκης δεν θα έπρεπε να μιλάει έτσι για τοπικούς βουλευτές ή για άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Σερέτη.
11: Ναι, ωραία. Είμαστε, και τελικά ποια είναι τα αιτήματα, για να καταλάβω, ποια είναι τα αιτήματα?
12: Μείωση του κόστους πετρελαίου στο μισό για όλους. Οι επιδοτήσεις και αποζημιώσεις να έρθουν χτες για όλους, να επιστραφούν τα λεφτά στους νόμιμους δικαιούχους, να τιμωρηθούν αυτοί που έχουν φάει παράνομο χρήμα, όπως ήταν ο ΠΚΠ αυτό που γίνεται, έτσι, και να πάρθουν τα μέτρα που είναι η ταφόπλακα για την παράκτια αλεία. Ερημώνουν τα χωριά, ερημώνουν τα νησιά. Δεν μας θέλουν. Το ξέρουμε, το βλέπουμε. Αλλά δεν γίνεται ένας κούκκος να φέρει την άνοιξη. Όλοι μαζί πρέπει να γίνουμε μια γροτιά, όπως λέτε κι εσείς. Όλοι μαζί. Αλλά αν εγώ, να σας πω τώρα κάτι, ένα παράδειγμα, έτσι. Σαν Πυράκης, έχω πάει στο Υπουργείο και έχω πάρει καινούργιο αυτοκίνητο για την κόρη μου, έχω πάρει ένα σπίτι για την κόρη μου, έχω βάλει την κόρη μου στις Βρυξέλλες, έχω βάλει την κόρη μου. Πώς θα πάω να φωνάξω? Μπορώ? Δεν θα με βγάλουν στα μανταλάκια?
11: Λογικά θα σας βγάλουν.
12: Ακριβώς. Εμένα γιατί δεν με βγάζουν? Γιατί δεν έχω πάρει και δεν έχω καταγραφεί ποτέ ούτε ευρώ. Εμένα να ανοίξουν το πορτοφόλι μου ηλεκτρονικά, εμείς θα με λυπηθούν και θα με βάλουν και κανένα πενιντάρικο μέσα.
11: Ωραία, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
12: Παρακαλώ.
11: Στο Σχοινά θα πάτε να συζητήσετε. Τι θα του πείτε, δώστε μας μια μείωση στην τιμή των καυσίμων?
12: Σας είπα, όχι, σας είπα τι θα του ζητήσω εγώ προσωπικά. Οι άλλοι 15 φορείς δεν ξέρω τι θα του ζητήσω.
11: Ωραία, πείτε μου για να καταλάβω και να σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Ακριβώς όμως, τι αιτήματα θα καταθέσετε, εγώ γιατί είναι, δεν λύνεται το πρόβλημα.
12: Μείωση του πετρελαίου στο μισό.
11: Ωραία.
12: Να δοθούν οι αποζημιώσεις και οι επιδοτήσεις στους νόμιμους δικαιούχους.
11: Ωραία.
12: Να δοθούν οι επιδοτήσεις για τις ζημιές από τα θηλαστικά που γίνονται στα ληπτικά εργαλεία μας.
11: Ναι.
12: Να βγει το πρόγραμμα χτες, που είναι για τους λαγοκέφαλους, που έχει γεμίσει η Ελλάδα λαγοκέφαλους και δεν μπορούμε ούτε να ψαρέψουμε και καταστρέφουν εργαλεία. Να πάρθουν πίσω όλα τα μέτρα για την ηλεκτρονική χνηλασιμότητα στα μικρά σκάφη και να δώσουν βοηθήματα στους Έλληνες να βγουν στη θάλασσα να δουλεύουν. Γιατί οι Έλληνες είναι θεματοφύλακες και φυλάνε την Ελλάδα.
11: Ωραία. Και άμα σας πει ο Σχοινάς, κύριε Περάκη, δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά που ζητάτε. Εμείς μπορούμε να σας δώσουμε 10 λεπτά στο πετρέλαιο. Τι θα του πείτε?
12: Εγώ σαν Περάκης σου ξαναλέω, το απαντηχτές και σε όλα τα κανάλια. Όχι, εγώ. Σαν Βόλιο, σαν Μαγνησία λέω όχι. Τέλος. Τέλος. Η Μαγνησία έχει όνομα και πρόσωπο και φωνή μέσω εμού. Λέμε όχι. Ή όλα ή τίποτα.
11: Όχι, το όχι τι πάει να πει όμως? Ποια είναι η επόμενη κίνηση? Το να πείτε ένα όχι, δεν είστε ο Λεωνίδας, κύριε Περάκη, να πείτε όχι.
12: Η επόμενη όχι για εμάς.
11: Ούτε μεταξύ.
12: Το όχι είναι η φωνή των αλλιέων μου. Έρχονται εκλογές, ο καθένας θα ψηφίσει αυτό.
11: Άρα,
12: που θέλει.
11: Άρα το όχι που λέτε θα είναι δεν θα σας ψηφίσουμε?
12: Όχι μόνο θα σας ψηφίσουμε, αλλά σας λέω πάλι, από τη στιγμή που έχουν πάρθει λεφτά, ορισμένοι αλλιευτικοί σύλλογοι που θέλουν, σας το ξαναλέω, να πάνε μπροστά, θα κινηθούμε νομικά. Εμείς
11: θα κινηθείτε νομικά λοιπόν, άμα, μετά τη συζήτηση, αν δεν πάρετε αυτά που θέλετε, θα κινηθείτε νομικά, αυτό λέτε?
12: Νομικά θα κινηθούμε ούτως ή άλλως, έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Θα απλά θα ενημερωθεί και γι' αυτό. Νομικά έχουμε ξεκινήσει διαδικασία.
11: Ποια είναι η διαδικασία που έχετε ξεκινήσει? Δεν γνωρίζω. Ενημερώστε μας λίγο.
12: Κάποιοι αλλιευτικοί σύλλογοι στην Ελλάδα, ναι, νόμιμοι, από τους μεγαλύτερους στόλους, μαζεύουμε στοιχεία για το που έχουν χαθεί χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια. όταν ο καθένας σε ένα εύλογο χρόνο μέχρι τις 10 του άλλου μήνα μαζέψουμε όλα τα στοιχεία, θα γίνει ένας πλήρης φάκελος με όλων τα στοιχεία και θα πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσων θέλουν να είναι μαζί μας, όχι όσων δεν θέλουν, καταλαβαίνετε.
11: Κατά ποιου, ποιος φταίει δηλαδή για εσάς, αλήθεια, που έφτασε ο κλάδος της αλληλείας σε αυτή την τραγική κατάσταση?
12: Είναι πολλοί παράγοντες που φταίνε. Όπως έγινε και στους αγρότες, όπως είπατε και εσείς, που έδινε τη δύναμη, την τεράστια δύναμη στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, έτσι. Έτσι έγινε και στους αλληλείς.
11: Άρα φταίνε πάρα πολλά πρόσωπα από πάρα πολλές κυβερνήσεις, αυτό εννοείται.
12: Ακριβώς.
11: Ναι, είναι δηλαδή κάτι που σταδιακά κατάφερε να καταστρέψει τον κλάδο.
12: Σταδιακά, αλλά τώρα τελευταία έχει παραγίνει το κακό. Έχει παραγίνει το κακό.
11: Μάλλον τώρα έφτασε ο κόμπος στο χτένι.
12: Ναι, να σας πω και κάτι άλλο, χωρίς να θέλω να κάνω πολιτική, έτσι. Είδα κάποιον πολιτικό να γυρνάει και να λέει κάπου ότι μοιάζει για τα προβλήματα της αλληλείας, που ο συγκεκριμένος πολιτικός έβγαινε και έλεγε στα κανάλια ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Το ξεχνάμε αυτό.
11: Για τον Τσίπρα μιλάτε.
12: Για το συγκεκριμένο κύριο. Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Όλοι όσοι κυβέρνησαν έχουν μερίδιο ευθύνης για το που φτάσαν τα πράγματα. Τέλος.
11: Συμφωνώ απόλυτα. Κάθε πρώην πρωθυπουργός έχει μερίδιο ευθύνης και κάθε υπουργός που ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Βέβαια, όλοι φταίνε.
12: Και μιλάμε για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτή τη στιγμή, σωστά. Κάτι πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα βγει και κάτι άλλο για το Υπουργείο Ανάκαμψης.
11: Εννοείται.
12: Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω. Εσείς που είστε δημοσιογράφος, μάλλον θα τα παρακολουθείτε
11: καλύτερα. Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
12: Ναι.
11: Τι να βγει για το Ταμείο Ανάκαμψης σε σχέση με την αλληλεία?
12: Πιστεύω ότι ακούγονται πολλά. Πιστεύω ότι κάτι θα ακούσουμε και γι' αυτό τις επόμενες.
11: Τι εννοείται, κύριε Περάκη, τώρα τι, μας το κρύβετε, πείτε το.
12: Απλήρη στοιχεία και να τα βγάλουμε όλα στη φόρα, στη δική σας εκπομπή.
11: Ωραία.
12: Με τα πλήρη στοιχεία και το πλήρη φάκελο. Για να μην εκθέσουμε κανέναν και για να μην λέμε και να μην πω αρλούμπες.
11: Ναι.
12: Να έχουν οι άνθρωποι που βγήκαν μπροστά πλήρη τεκμηριωμένο φάκελο που θα πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα βγω εγώ σε εσάς.
11: Ωραία.
12: Μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους να σας τα πούμε με τον Νίκη και με τον Σίγμα.
11: Ωραία. Για το Υπουργείο...
12: Είπατε όμως και μόνο, είπατε και μόνο σας ότι οι δύο σώμα σας είδατε ταμπέλες που λέγανε από ποιο πρόγραμμα χτιστήκαν κάποιες βίλες.
11: Βέβαια. Ακριβώς. Εγώ, άμα όποιος αμφισβητεί αυτό που λέω, να έρθει να πάμε μαζί να του δείξω την ταμπέλα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και τι κάναν οι πονηροί, ενώ έπρεπε η ταμπέλα αυτή να συνεχίσει, γιατί ξαναπήγα, η ταμπέλα αυτή να συνεχίσει να έχει πάνω τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει πάνω το ακριβές ποσό, να έχει πάνω τι ακριβώς έδωσαν για το από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα από το Ταμείο για την αλληλεία. Τι κάνανε, φτιάξανε μια δικιά τους ταμπέλα πιο μοντέρνα, βάλανε πάνω κάτι ψαράκια. Και γράψανε απλά το ποσό. Δηλαδή δεν είναι νόμιμη ούτε καν με την ταμπέλα που πρέπει να είναι πάνω εκεί. Να το ξέρετε. Δηλαδή κάναν μια πιο μικρή ταμπέλα για να μην φαίνεται τόσο. Και αυτό δείχνει πολλά. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όμως και για το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γιατί συζητάω συχνά πυκνά με συναδέλφους σας, γιατί στηρίζω ενεργά όλους τους αλληλείς της Ελλάδας, αν και κάποιοι δεν μας τα λένε καλά. Για αυτά τα θαλάσσια πάρκα και θεωρώ ότι παραδίδουν το Αιγαίο. Δεν γίνεται να λένε στους αλληλείς, στους Έλληνες, δεν μπορείτε να ψαρέψετε στα θαλάσσια πάρκα γιατί καταστρέφετε τα κοράλια και να επιτρέπουν στους Τούρκους.
12: Να σας πω.
11: Ναι, για σας ρωτάω αφού.
12: Λοιπόν, θυμόσαστε πολύ καλά ότι πριν 24 μέρες, ακριβώς θυμάμαι και την ημερομηνία, τρεις Τούρκικες ανεμότρατες ήρθαν στην ίσο Σαλόνισος, στην ίσο Πιπέρι, στο θαλάσσιο πάρκο. Το θυμόσαστε, το γνωρίζετε.
11: Ναι.
12: Ωραία. Έπρεπε λοιπόν αυτές οι τουρκικές ανεμότρατες να εκδιωχθούν. Σωστά. Σωστά. Πώς έφτασαν αυτές οι τουρκικές ανεμότρατες, τα ληφτικά εργαλεία, πέρασαν όλη αυτή τη θάλασσα της Ελλάδος, από τα σύνορα που λέει ο κ. Τσίπρας δεν υπάρχουν, από την ΑΟΣ μέχρι εδώ, δεν τους πήρε χαμπάρι κανείς? Δίπλα από το Βόλιο είναι, 30 μίλια. Σε σκιάφε μου να το καλοκαίρι και ήμασταν οι πρώτοι κάποιοι ψαράδες που πήραμε χαμπάρι τι έγινε. Δεν τους είδε κανείς όλη την Ελλάδα να σουλατσάρουν για να έρθουν στον Αλόνισο? Κανείς?
11: Σίγουρα τους είδανε, γιατί δεν αντέδρασαν?
12: Για το λόγο που δεν αντέδρασαν και οι προηγούμενοι που είπατε πριν, στο λόγο σας, ότι είναι κάποιοι που αντιδρούν σαν και εμένα και κάποιοι που δεν αντιδρούν. Εδώ έχουμε χωρίσει την κοινωνία στα δύο. Αυτοί που μιλάνε και εκτίθονται για το καλό και άλλοι που δεν μιλάνε και πρέπει να βγουν σωτήρες.
11: Δηλαδή...
12: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αλληλείς που κινδυνεύουν μες στη θάλασσα. Γιατί εμείς έχουμε κάτι βαρκάκια 10-15 μέτρα, 20-22 το ανώτερο. Και τα τουρκικά εργαλεία είναι 70, 80, 90, 100 μέτρα τέρατα. Να πάμε να τους κάνουμε τι? Φούνα μας κάνουν, θα μας περάσουν από πάνω και θα μας πνίξουν.
11: Ναι, ακούστε με λίγο. Το λιμεναρχείο, το λιμενικό, δεν έχει την αρμοδιότητα να διώξει αυτά τα...
12: Ασφαλώς και έχει. Εμένα όταν θα πάω να ψαρέψω δίπλα σε ένα θαλάσσιο πάρκο, όπως είπατε, θα έρθει και θα με απομακρύνει και αν με δει μέσα στο θαλάσσιο πάρκο ή σε απαγορευμένη περιοχή, θα μου περάσει χειροπέδες και θα με πάρει σηκωτό. Και θα μου κατασχέσει και το σκάφος. Εμένα.
11: Ναι, αυτούς γιατί δεν τους κυνηγάνε? Τι πιστεύετε, έχουν παραδώσει το Αιγαίο? Εξηγήστε μου λίγο να καταλάβω τον τρόπο σκέψης σας. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Αυτό είναι που ρωτάω.
12: Αυτό μπορεί μόνο να το σταματήσει το κράτος. Από τη στιγμή που το κράτος το αφήνει να εξελίσσεται, άρα κάτι συμβαίνει. Τον ακριβή λόγο δεν μπορώ να τον ξέρω εγώ και να ψαράς. Ξέρουμε όμως ότι θα έπρεπε να μην εισέρχονται, αλλά αυτά εισέρχονται. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Έτσι δεν είναι?
11: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εδώ πέρα υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θαλάσσια πάρκα στα οποία εσείς δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση και οι άλλοι μου έχουν καταγγείλει εδώ, συνάδελφοι σας, φτάνουν μέχρι το ναύπλιο. Δηλαδή, και ακόμα και απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, είναι πάρα πολύ ύποπτο το ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος ακολουθεί μία πολιτική προδοτική. Πώς σας φαίνεται εσάς που είστε ψαράς? Κύριε Περάκη, μ' ακούτε?
12: Σ' ακούω.
11: Που η Ελλάδα εισάγει ψάρια του Αιγαίου από την Τουρκία.
12: Εμένα πώς μου φαίνεται?
11: Ναι, δηλαδή δεν είναι τρομερά άδικο αυτό το πράγμα?
12: Όχι μόνο για μένα είναι τρομερά άδικο, όχι απλά σαν επαγγελματία, σαν πρόεδρος, αλλά και σαν πατριώτης και ψαράς να μην ήμουνα, για μένα είναι τρομερά αντιμοτικό. Ας το πω έτσι απλά.
11: Μα βέβαια.
12: Γιατί είμαι πατριώτης. Τώρα για άλλους μπορεί να μην είναι. Και άλλους μπορεί να μην είναι. Ρωτάτε εμένα. Εγώ σας λέω για μένα είναι. Και για τους ανθρώπους που δουλεύουν ανεμότατες και γρηγροί, φίλοι μας και συμπατριώτες μας και γνωστοί μας και ισόγειοι μας που δουλεύουν σε εκείνα τα μέρη, φοβούνται οι άνθρωποι. Μέχρι και οι πιστολιές έχουν πέσει πέρυσι. Θυμόσαστε τα βίντεο, τα είχαμε δει.
11: Βέβαια και στη Σαμοθράκη τώρα, άμα μπείτε να δείτε τι γίνεται, χαμός γίνεται.
12: Υπάρχει το πρόγραμμα, υπάρχει το Άιρις και μέσω ενός κινητού μπορεί να δει ο καθένας οποιοδήποτε στιγμή που ψαρεύει οποιοδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν σας ανάφερα ότι είναι προσβλητικό να θέλουν να βάλουν σε μένα, σε ένα καίκι που ψαρεύει 6 ναυτικά μίλια δίπλα την περιοχή του, να βάλει δορυφορικό σύστημα για να μας ελέγχει, ενώ στο δορυφορικό σύστημα στο Άιρις που φαίνεται που ψαρεύουν οι Τούρκοι παράνομα μέσα στην Ελλάδα, δεν αντιδράει κανένας.
11: Γιατί δεν αντιδράει κανένας, αυτό σας λέω. Δηλαδή τι να κάνουμε, να σας βοηθήσουμε? Να σας βοηθήσουμε, τι θέλετε να κάνουμε?
12: Αχ, εσείς κάνετε όσα πρέπει, κύριε Σερέτη.
11: Γιατί εδώ πέρα μου στέλνουν και συνάδελφοί σας μηνύματα. Ο Βαρελίδης, ποιος είναι ο Βαρελίδης? Ο Βαρελίδης, κάτι από την Αλόνισο, κάτι μάρτυρες ψάχνουνε, κάποιες οικογένειες που αναφέρουν εδώ πέρα, πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες μηνύσεις, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν είστε ενωμένοι στον κλάδο σας? Θεωρείτε δηλαδή
12: όχι,
11: ότι υπάρχουν...
12: δεν είμαστε.
11: Δεν,
12: όχι,
11: είστε, όχι, δεν είμαστε ενωμένοι.
12: Όχι, σας το είπα.
11: Γιατί όμως δεν είστε ενωμένοι στον κλάδο σας?
12: Θα σας πω και κάτι. Αφού λοιπόν σας ήρθε και αυτό το μήνυμα, θα σας το πω και αυτό. Πού εμφανίστηκαν οι τουρκικές ανεμότρατες? Στην Αλόνισο. Σωστά.
11: Σωστά.
12: Τώρα, έχει αλλιευτικό σύλλογο παράκτειας αλίας η Αλόνισος? Έχει. Σωστά.
11: Σωστά.
12: Γιατί δεν βγήκαν να μιλήσουν και βγήκα εγώ από τον Βόλο?
11: Δεν βγήκαν εκεί πέρα να μιλήσουν από την Αλόνισο?
12: Όσοι δημοσιογράφοι με έπαιρναν τηλέφωνο μου έλεγαν, κύριε Περάκη, παίρνουμε εκεί και αρνούνται, μπορείτε να μας μιλήσετε? Και έλεγα ασφαλώς.
11: Για ποιο λόγο να μην βγουν να μιλήσουν οι συγκεκριμένοι?
12: Δεν γνωρίζω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν βγήκαν. Και βγήκα εγώ και μίλησα. Ξεχνάτε όμως ότι στη συγκεκριμένη περιοχή που είναι τα θαλάσσια πάρκα υπάρχουν και κάποιες ΜΚΟ, κύριε Σερέτη. Γνωρίζετε έτσι?
11: Βέβαια.
12: Κάποιες ΜΚΟ που προστατεύουν εκείνο το τοπίο, το θαλάσσιο λεγόμενο πάρκο, τη θαλάσσια ζώνη του πάρκου. Σωστά.
11: Ναι.
12: Πολλοί συνάδελφοι από εμάς έχουν πάει και η ΜΚΟ τους έχει διώξει κακήν κακός. Και καλά έκανα που λέμε όπως είναι αυτή η δουλειά της. Έτσι. Τα συγκεκριμένα σκάφη τα έδιωξε η ΜΚΟ. Πήγε κοντά τους η ΜΚΟ. Έκανε τα πρέπον η ΜΚΟ. Ρωτάω εγώ γιατί δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά. Ας βγουν λοιπόν οι τοπικοί ψαράδες ή ο τοπικός σύλλογος που φωνάζει και οδύρεται κατά του Περάκη που μιλάει να μας πει τι ακριβώς έγινε με τις συγκεκριμένες, με τα συγκεκριμένα τουρκικά ληφτικά. Όπως σας γράφει το μήνυμα. Έτσι είναι, ναι.
11: Ναι, δεν μου γράφει εδώ πέρα πρόεδρος του Αληφτικού Αγροτικού Συλλόγου Αλονίσου είναι η Ιωάννα Ουρανίτσα, η οποία λέει και έχει αντιπρόεδρο τη Μαλαματένια, αντιπρόεδρος Μαλαματένιας Θεόδωρος του Ιωάννη Μαλαματένιας, όχι ο Μαλαματένιας Θεόδωρος του Ιωάννη. Εδώ πέρα κάτι τέτοια μου γράφουν. Ναι, είναι η κυρία Ιωάννα Ουρανίτσα. Τι σχέση έχει η κυρία Ουρανίτσα με αυτές τις ΜΚΟ, έχει καλές σχέσεις?
12: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω επαφές ακόμα με αυτήν την κυρία, δεν μιλάω με αυτήν την κυρία.
11: Αυτή η κυρία όμως είναι η πρόεδρος, δηλαδή στην ουσία, για να καταλάβω κύριε Περάκη, αυτή έπρεπε να βγει να μιλήσει για όλο αυτό το θέμα.
12: Μα δεν έγινε στην περιοχή της.
11: Η αρμόδια είναι αυτή, δεν γνωρίζω.
12: Εάν ήταν κάποιος αρμόδιος ψαράς να εκθέσει το θέμα, ήταν η κυρία που έγινε στον τόπο της. Αν γινόταν στον τόπο μου, ήμουν εγώ.
11: Κατάλαβα. Άρα εγώ δεν βγήκε να μιλήσει. Δεν είναι περίεργο που δεν βγήκε να μιλήσει. Για ποιο λόγο να μην βγει να μιλήσει?
12: Δεν ξέρω τι κάνει συγκεκριμένη, ούτε θέλω να σου.
11: Ρωτάμε την κυρία Ιωάννα Ουρανίτσα λοιπόν για να μας καλέσει να βγει και στον αέρα, άμα θέλει, τις επόμενες μέρες στην εκπομπή. Για ποιο λόγο δεν αντέδρασε σε αυτό που συνέβη?
12: Εμείς αντιδράσαμε, μιλήσαμε, διάφοροι σύλλογοι για την Ελλάδα, εκθέσαμε το θέμα. Τα βγήκα την επόμενη μέρα το πρωί, τα είπα και σε γνωστή τηλεοπτική εκπομπή για να μην λέμε ονόματα, δεν ξέρω τι δεν πρέπει. Τα είπα, είπα τι έγινε, είπα ποιους καλέσανε. Είπα ποιοι το είδανε, είπαν ότι εντάξει απλά φύγανε ρε παιδί μου, δεν έγινε τίποτα, δεν μας δίραν κιόλας, μας σκοτώσαν, φύγαν, κάναν τη δουλειά τους και φύγαν.
11: Ψαρέψαν και φύγαν.
12: Ακριβώς. Και όπως και ένα άλλο σκάνδαλο, ξέρετε, που βγήκε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
11: Για πείτε μου.
12: Για το συγκεκριμένο τόπο εκεί, Σκόπελο Αλόνισο, στα μέσα του καλοκαιριού πιάστηκε ένα εστιοφόρο που λέτε, επινοικιαζόμενο, που κάτι Γάλλους και Ιταλούς τουρίστες. Το οποίο έβγαζε κοράλια παράνομα εκατομμυρίων ευρώ και τα εξήγαγε σε κάποια χώρα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
11: Όχι, δεν το ξέρω.
12: Είχαν βουήξει τα τοπικά δημοσιεύματα. Θα το βρω και ηλεκτρονικά και έντυπα να σας το στείλω, κύριε Σερέτη. Να το γνωρίζετε γι' αυτό. Στην περιοχή μας πάλι.
11: Συγγνώμη.
12: Τους πιάσανε βέβαια.
11: Πέραν τα κοράλια και τα πουλούσανε.
12: Τα πουλούσανε, ναι. Παράνομα.
11: Τι να πω, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να ελέγχει το λιμενικό, τι κάνει, για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι κάνει το λιμενικό? Εδώ μιλάμε για τη Σκόπελο και για την Αλόνισο. Η Αλόνισος είναι απέναντι από το Βόλο, είναι πολύ κοντά, είναι όχι απλά μέσα, σε λίγο θα πιάσουν στεριά.
12: Ακριβώς έτσι είναι.
11: Θα πιάσουν στεριά, δηλαδή είναι απίστευτο, δεν λέμε ότι ξέρετε... πέρασε τη γραμμή για λίγο και έφυγε. Εδώ έχουν φτάσει στο Βόλο έχουν φτάσει.
12: Πώς περάσανε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, το Μάτιο, το Άιρις, ο Δορυφόρος, δεν τους είδε. Να τους σταματήσει κάποιος.
11: Μα μου είπαν ότι υπάρχει αυτή η ιστοσελίδα Marine Traffic που εγώ μπαίνω τώρα και τους βλέπω ότι είναι εκεί, άμα θέλω.
12: Ακριβώς, ακριβώς.
11: Μπορούν να απενεργοποιήσουν το σήμα?
12: Κάποιοι ναι, από ό,τι ξέρω κάποιοι όχι.
11: Δηλαδή δεν βαράει κάπου ότι το απενεργοποίησε?
12: Αν το απενεργοποιήσουμε, ακούστε, για εμάς που ξέρω για τους Έλληνες, για αυτό που για εμάς που το έχουμε εμείς οι Έλληνες, εάν το απενεργοποιήσουμε, πάει σήμα κατευθείαν ότι εμείς είμαστε σταματημένοι, ή αν χαλάσει από μόνο του να δουλεύει, έτσι.
11: Ναι.
12: Και το VMS που λέμε και δεν μας δίνουν άδεια να ξεκινήσουμε. Πρέπει να ξέρουν ακριβώς που είμαστε.
11: Ναι,
12: και
11: εσείς...
12: να χαλάσει αυτό σε δένουν στο λιμάνι.
11: Εσάς μπορούν να σας δουν.
12: Να το κλείσουμε.
11: Άμα κάποιος έρχεται απ' έξω και δεν το έχει ενεργοποιημένο, δεν πρέπει να δούνε ποιος μπαίνει?
12: Υπάρχει, κύριε Σερέτη, το εθνικό μάτι που λέμε, το εθνικό ραντάρ, που ξέρει ακριβώς ποιος μπαίνει μέσα.
11: Ακόμα και αν έχει απενεργοποιημένο αυτό εδώ το σηματοδότη.
12: Ναι, ναι.
11: Άρα κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε. Μια χαρά γνωρίζουν και δεν κάνουν τίποτα. Είναι δειλοί. Και προφανώς αυτό έχει γίνει γιατί κάποιοι έχουν συμφωνήσει κάτι. Εγώ δεν το βγάζω το μυαλό μου αυτό.
12: Πολύ κάνουμε τις υποθέσεις μας μέχρι να δούμε στα αλήθεια τι πραγματικά συμβαίνει.
11: Ωραία.
12: Γιατί μας έδειξε η ιστορία μας έδειξε πρόσφατα, πριν 15 μέρες, ότι παραδώσαμε τα οστά του Σαμουήλ στη Βουλγαρία, το θυμόσαστε, το είδατε. Που για αυτούς ήταν σαν να, για μας ήταν σαν να ήταν τα δικά μας εγκόκαλα του Μέγα Αλέξανδρου. Ενώ έχει γίνει μια συμφωνία, από ό,τι ξέρω, λίγα παρακολουθώ, να μας επιστραφούν 4.000 ιερά αντικείμενα, σωστά.
11: Σωστά.
12: Μας παραδόθηκαν μόνο τα 48.
11: Και δώσαμε και τον τάφο του Τσάρου.
12: Α, μπράβο. Με την ίδια προϋπόθεση, γιατί να μην μπει και ο Τούρκος, ο κάθε Τούρκος. Αυτοί παίρνουν λίγα και δίνουν ακόμα πιο λίγα. Γιατί να μην κάνουμε κι εμείς το ίδιο?
11: Ένα μήνυμα για όλους αυτούς τους αλληλείς εκεί πέρα έξω, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Περάκη. Σας ακούνε πολλοί συνάδελφοί σας αυτή τη στιγμή. Τι έχετε να τους
12: να
11: πείτε?
12: Να είναι ενωμένοι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Είμαστε ένας κλάδος που έχει γίνει μη βιώσιμος και είμαστε νοικοκυρέοι και μερουκαματιάριδες. Αν ενωθούμε όλοι, μπορούμε να κερδίσουμε. Να αφήσουμε τα εγώ και να κοιτάξουμε το εμείς. Δεν υπάρχει εγώ. Και όσοι είμαστε μπροστά σαν εμένα, εκπροσωπούμε συναδέλφους και αλλοίς. Δεν είμαστε μόνο πρόσωποι. Είμαστε ένα τίποτα χωρίς τους υπόλοιπους συναδέλφους να μας στηρίζουν και να τρέχουμε για εκείνους. Να κοιτάξουμε να τα βρούμε και να σώσουμε την πατρίδα, τη θάλασσα, το έθνος και το επάγγελμα. Είμαστε τεράστια δύναμη. Από την αρχαία ιστορία είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη και θα καταλήξουμε οι τελευταίοι, αν συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς έχουμε κάνει λάθη. Ας κοιτάξουμε να ξεκινήσουμε από εμάς να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να αναζητήσουμε λύσεις και να το πάμε μέχρι τέρμα για να δικαιωθούμε. Γιατί σήμερα είμαστε εμείς οι ψαράδες, χτες ήταν οι πατεράδες μας, αύριο θα είναι τα παιδιά μας. Που δεν θα έχουν μέλλον μέσα στη θάλασσα. Κάποια που θέλουν να ασχοληθούν αλλά δεν μπορούν, ναι. Γιατί το επάγγελμα είναι μη βιώσιμο.
11: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Περάκη.
12: Να είστε καλά.
11: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό
12: μεσημέρι. Να είστε καλά.
11: Ακούσαμε τον κύριο Παναγιώτη Περάκη. Αυτό που λένε όλοι να συζητήσουμε με το Σχοινά, να συζητήσουμε με τον Υπουργό και να δούμε τι θα γίνει, μου φαίνεται περίεργο. Νομίζω ότι δεν έχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να γίνει. Τα έκαναν όλα. Ακόμα και λεφτά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο δώσανε για βίλες. Και όχι για τα καΐκια, για το στόλο και για να επενδύσουν στον κλάδο της αλληλείας σε μια χώρα που το 72% είναι νερό, είναι θάλασσα. Αν αυτά τα λεφτά που μοιράσανε σε βίλες, κρεοπολία, σούπερ μάρκετ και εταιρείες τα δίνανε για τον κλάδο της αλληλείας, θα πετούσανε οι αλλοίς. Πάντα με έλεγχο, έτσι. Μην τα κάνανε πορσικά και μερσεντικά σαν τους αγρότες, σαν κάποιους αγρότες, να μην αδικώ όλους αυτούς που δίνουν αγώνα. Αλλά, από ό,τι φαίνεται, ακόμα και αυτοί που χτίσανε τις βίλες, ανήκουνε στον κλάδο της αλληλείας. Τώρα πώς τους επέλεξαν να πάρουν τα λεφτά, και αν αυτά τα λεφτά τα δώσανε για να κερδίσουν ψηφοφόρους, αυτό θα έπρεπε να το έχει κρίνει ήδη η δικαστική εξουσία, η οποία από ό,τι φαίνεται ανέχεται πράγματα. Γιατί? Γιατί τους επέτρεψε το κράτος να κάνουν αύξηση οι ίδιοι στους μισθούς τους. Κόντρα στο σύστημα, κόντρα στην παράνοια, πάντα με συνοδοιπόρο την αλήθεια και το ρεαλισμό. Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1:00 με 4:00, επανέρχομαι 3η ώρα με τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Δεν φεύγει κανένας. Χαμένη πολιτεία. Έτσι μας κατάντησαν.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
7: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
6: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
7: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
6: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
8: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
9: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
10: Πώς κινήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Ταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
15: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
16: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
17: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
18: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
17: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
18: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
17: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
18: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
19: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
18: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
20: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
21: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
22: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
23: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
24: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
25: Ζωή αλλιώς. Μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
26: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cap Car όλες τις εποχές. Cap Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος τόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
27: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cap Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες καλέστε στο 6989 396 132.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει η δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
6: Είναι τόσο.
5: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
7: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
8: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
7: Τι κάνεις, πως είσαι?
8: Καλά, εσύ πως είσαι?
7: Στον αγώνα αδερφέ μου.
8: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για τους αλλοίς?
7: Ό,τι θέλεις, εννοείται.
8: Κοίτα, η Ατζέντα 30 έχει 17 στόχους. Ο 14ος στόχος αναφέρει ότι η αλληλεία πρέπει να μειωθεί. Η Ατζέντα 30 την έχει εκπονήσει ο ΙΕ. Και αν οι κυβερνήσεις έχουν πάρει το μήνυμα ότι η αλληλεία πρέπει να μειωθεί, πώς μπορούν να αντιδράσουν? Την Ατζέντα 30 την έχει ο Μητσοτάκης στο γραφείο του. Όταν μιλάει έχει ένα μπλε βιβλίο δίπλα του. Έτσι. Και επειδή είναι πιστό πιόνι, εκτελεί όλες τις εντολές που είναι μέσα στην ατζέντα 30. Αυτή ήταν η πληροφορία που θέλω να σου δώσω. Πάτε ατζέντα 30 και το 14ο στόχο. Και κοίτα τη μείωση της αλληλείας που αναφέρει μέσα. Πάμε τώρα στα δικά μας. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει μόνο σε δύο χώρες οι μυστικές υπηρεσίες δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Στην Ιαπωνία επειδή δεν μιλάει κανένας και στην Ελλάδα επειδή μιλούν όλοι. Κι όμως ο Παπανδρέου έπεσε έξω. Η 17 Νοέμβρη δρούσε επί 27 χρόνια στην Ελλάδα χωρίς κανένας να ξέρει τίποτα. Η οργάνωση 17 Νοέμβρη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική κοινή γνώμη στις 23 Δεκεμβρίου του 1975 με τη δολοφονία του σταθμάρχη της CIA Richard Wells. Ο Wells είχε έρθει στην Αθήνα μόλις 6 μήνες πριν αντικαθεστώντας τον προηγούμενο σταθμάρχη Stacy Hall. Ήταν άγνωστο στο ελληνικό κοινό παρότι είχε προϋπηρεσία δολοφόνου στη CIA. Είχε πάρει μέρος σε αρκετές επιχειρήσεις της CIA όπως η δολοφονία 19 Αυγούστου του 1974 του Αμερικάνου πρέσβη στην Κύπρο Ρότζερ Ντέιβις και της γραμματέας του Αντουανέτα Βαρνάβα, υπαλλήλου της πρεσβείας. Η Αντουανέτα Βαρνάβα ήταν Κύπρη. Και όμως ο Γουέλς, παρότι σκότωσε τον Ντέιβις, καθάρισε και τη Βαρνάβα. Ο Ρίτσαρντ Γουέλς εγκαταστάθηκε στο σπίτι του προηγούμενου σταθμάρχη στη ΣΥΑ στην Αθήνα. Η οικία του σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα είναι στο ψυχικό. Δεν θα πούμε τη διεύθυνση, είναι στο ψυχικό. Έτσι λοιπόν ο Wells εγκαταστάθηκε στο σπίτι του προηγούμενου σταθμάρχη. Η CIA διατηρεί στην Αθήνα την πιο πολυπρόσωπη ομάδα της Ευρώπης. Το σπίτι του σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα είναι από τα πιο καλά φυλασσόμενα σπίτια στην πόλη και το πρόγραμμά του απόρριτο. Κι όμως 17 Νοέμβρη είχε πληροφόρηση από μέσα τόσο για την ασφάλειά του όσο και για το πρόγραμμα μετακινήσεών του. Η δολοφονία του ξεσήκωσε θύελλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερικάνικη Γερουσία συνέστησε μια επιτροπή για να διερευνήσει την δολοφονία. Το πόρισμα της επιτροπής ήταν ότι τη δολοφονία έκαναν ο Νόρτον Χάλπερν και ο Φίλιπ Πέιτζι, πράκτορες της CIA και μέλη της 17 Νοέμβρη. Η Γερουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε εντολή να συνεχιστεί έρευνα σε βάθος, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το πόλισμα αυτό δεν κατατέθηκε ποτέ στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Στη δίκη δεν εμφανίστηκαν στοιχεία ότι τον δολοφόνησε κάποιος από τους 15 Έλληνες κατηγορούμενους. Έτσι η δολοφονία μένει μέχρι σήμερα ορφανή. Το 1999 ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Κουλαρίκης δίνει μια συνέντευξη στην εφημερίδα Απογευματινή και δηλώνει «Προσωπικά πιστεύω ότι κλιμάκιο της CIA έχει διεισδύσει στους κόλπους 17 Νοέμβρη. Υπάρχουν σοβαρά περιστατικά που συνηγορούν στον ισχυρισμό μου. Πολλοί άνθρωποι μέσα στην ΑΕΠ και στην αστυνομία έδιναν συνεχώς πληροφορίες στους Αμερικάνους». Δηλαδή ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός δηλώνει ότι υπάρχει ευθεία σχέση στη CIA, στην ΑΕΠ, στις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και στο 17 Νοέμβρη. Ο Σύφης Βαλιράκης, υφυπουργός δημόσιας τάξης το 1988-1989 και το 1994-1995 δηλώνει στις 13/11 του 2001. Είναι σαφές πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιοποίησαν την τρομοκρατία ως μέσο άσκησης διεθνούς πολιτικής. Στις δεκαετίες 1960-1970, στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι Αμερικάνικες υπηρεσίες και το ΝΑΤΟ είχαν δημιουργήσει τρομοκρατικές ομάδες με στόχο τον έλεγχο των πολιτικών εξελίξεων. Είναι μια από τις λίγες αλήθειες που είχε εξοστομήσει Έλληνας πολιτικός. Δύο αρμόδιοι λοιπόν της δημόσιας τάξης στην Ελλάδα δηλώνουν ότι οι μυστικές υπηρεσίες και το ΝΑΤΟ είχαν τον έλεγχο των τρομοκρατικών ομάδων μεταξύ των οποίων και η 17 Νοέμβρη στην Ευρώπη. ο Σίβς Βαλιράκης σκοτώθηκε με ένα πολύ μυστηριώδη τρόπο στις 24 Ιανουαρίου του 2021. Βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα. Είχε βγει με το φουσκωτό του για ψάρεμα και έπεσε με περίεργο τρόπο στη θάλασσα και πνίγηκε. Είχε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό. Ο ιατροδικαστής που τον εξέτασε εκδίδει ένα πόρισμα που λέει: ο θάνατός του είναι τυχαίο γεγονός και προήλθε από χτυπήματα που δέχτηκε από την προπέλα του φουσκωτού, η οποία τον τραυμάτισε θανάσιμα. Η οικογένεια όμως Βαλιράκη μιλάει για δολοφονία και παίρνει έναν εμπειρογνώμονα να κάνει έρευνα. Ο εμπειρογνώμονας της οικογένειας εκδίδει πόρισμα μετά από περίπου 20 μέρες από το θάνατό του και λέει: είναι αδύνατον ο Βαλιράκης να τραυματίστηκε από την προπέλα του δικού του σκάφους. Έτσι έχουμε δύο αντίθετα πορίσματα για βίαιο θάνατο. Ποιος λέει την αλήθεια? Ο θάνατος του Βαλιράκη, στον οποίο οι Αμερικάνικες Μυστικές Υπηρεσίες είχαν κατηγορήσει για συνεργασία με τη 17 Νοέμβρη, είναι ο ίδιος με το θάνατο του δισεκατομμυριούχου Ρόμπερτ Μάξουελ το 1991. Ο Μάξουελ εξέδιδε τις παγκοσμίου εφημέλειας εφημερίδες Daily News και Daily Mirror στις 5 Νοεμβρίου του 1991 και ενώ βρισκόταν στην κρουαζιέρα στις Κανάριες νήσους εξαφανίστηκε από το κότερό του και τελικά ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα μετά από αρκετές ώρες. Είχε σχέσεις ο Μάξουελ με τη μυστική υπηρεσία του Ισραήλ Μοσάντ όσο και με τη σοβιετική KGB. Όπως αναφέρουν στο βιβλίο τους ο υπερπράκτορας του Ισραήλ, οι συγγραφείς Γκόρντον Τόμας και Μάρτιν Ντίλον. Υπάρχει ένα κομβικό ερώτημα για την οργάνωση 17 Νοέμβρη. Η ΕΕΠ είχε σχέσεις με τη 17 Νοέμβρη. Ο Σταύρος Γεωργίου, πολιτική αγωγή του αστιφύλακα Μάτι, που σκοτώθηκε στη ληστεία στην Εθνική Τράπεζα στα Πετράλωνα, δηλώνει: μέσα στα πρακτικά της δίκης υπάρχει μια μαρτυρία γυναίκας υπαλλήλου της ΕΕΠ που δηλώνει ότι είχε δει τον Κουφοντίνα στο γραφείο του διοικητή της ΕΕΠ. Έγινε αίτηση να παρουσιαστεί στο δικαστήριο και να υποβληθεί στη βάσανο των ερωτήσεων, αλλά η ΕΕΠ δεν έδωσε άδεια. Στην 1η Ιουλίου 2002 μια υπάλληλος της ΕΕΠ κάνει αίτηση στην υπηρεσία να της δώσουν άδεια να καταθέσει τον εισαγγελέα Ιωάννη Διώτη για την τρομοκρατία. Ο Διώτης είχε αντικαταστήσει τον εισαγγελέα Τσεβά. Ο Τσεβάς είχε χειριστεί τις υπόθεσεις του Πολυτεχνείου 1973, τις δολοφονίες του Παναγούλη στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, ενώ εξέταζε την υπόθεση της οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Πέθανε ξαφνικά με πολύ μυστηριώδη τρόπο. Ο τότε διοικητής της ΕΕΠ, Παύλος Αποστολίδης, σήμερα μέλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, αρνήθηκε απαντώντας το αίτημα της υπαλλήλου ότι η υπόθεση τρομοκρατίας είναι υψής της εθνικής ασφαλείας. Η ίδια υπάλληλος έκανε καταγγελία σε τηλεοπτική εκπομπή με τον Νίκο Ευαγγελάτο και τον Νίκο Κακαουνάκη, αυτή υπάρχει στο YouTube και μπορείτε να τη βρείτε, για συμμετοχή της ΕΕΠ 17 Νοέμβρη. Είχε καταγγείλει ότι είχε δει τον Κουφοντίνα στο στρατόπεδο Μαυροβουνιώτη στις Αγαρνές στο Μενίδη να εκπαιδεύεται με μέλη της ΕΕΠ. Στην ΕΕΠ υπάρχουν αποσπασμένοι στρατιωτικοί με ανώτητο χρόνο απόσπασης τα 5 χρόνια. Τότε είπαν ότι δεν ήταν σοβαρή, αλλά γραφική. Ο Κακαουνάκης προσπάθησε να την αποδομήσει. Αλλά όχι μόνο δεν την απέλυσαν από την ΕΕΠ, αλλά εξακολούθησε να εργάζεται για αρκετά χρόνια στην υπηρεσία. 17 Νοέμβρη του 1993 δύο άντρες συλλαμβάνονται από Έλληνες αστυνομικούς στην οδό Μυθύμνη στην πλατεία Αμερικής. Ήταν μεταβιεσμένοι και οπλισμένοι. Συνελήφθησαν μέσα σε ένα βανάκι γεμάτο όπλα, τηλεσκόπια, χειροβομβίδες και ασύρματους συντονισμένους στη συχνότητα της ελληνικής αστυνομίας. Ο ένας ήταν ο τρίτος γραμματέας της Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Αθήνα, Ζον Φάντις, και ο άλλος υπάλληλος της πρεσβείας Ζακ Καρλ Σλούαρ, και οι δύο ανήκαν στη CIA. Μετά από παρέμβαση του τότε πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Τόμας Νάιλ, φυγαδεύτηκαν με αεροπλάνο C-130 στην Κρήτη χωρίς να ανακριθούν. Το δε φορτηγάκι, το βανάκι το παρέλαβε γερανοφόρο όχημα της πρεσβείας χωρίς να ερευνηθεί. Ο συγγραφέας αναλυτής Hugh Barnes αναφέρει στο βιβλίο του αποσπάσματα τα οποία δημοσιεύτηκαν το Μάρτιο του 1994 στην εφημερίδα Observer, λέει ότι ήταν αυτοί οι δύο ομάδα κρούσης της 17 Νοέμβρη. Φυσικά ήταν και μέλη της πρεσβείας. Φυσικά δεν κλείθηκαν σαν μάρτυρες στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας δίδασκε στη δεκαετία του 80 σε πράκτορες της ΕΕΠ συλλογή και μεταφορά και αξιοποίηση πληροφοριών σε κτίριο της Αγία Παρασκευή. Σύμφωνα με το βιβλίο του Θανάση Τριγά «Παιχνίδια τρομοκρατίας». Όλες οι μαρτυρίες συγκλίνουν στην άποψη ότι ο Κουφοντίνας ήταν στέλεχος της ΕΕΠ. Ο Βασίλης Τσορτζάτος τον είχε κατηγορήσει ότι κατέθεται στη δίκη ό,τι του έλεγε η CIA. Επίσης, σύμφωνα με το πιο πάνω βιβλίο, τον Παύλο Μπακογιάννη, τον δολοφόνησαν δύο εκτελεστές που έρθαν από την Κύπρο στην Αθήνα παραμονή της δολοφονίας, τους παρέλαβαν από το αεροδρόμιο του ελληνικού ο Μοχάμετ Ελ Σαΐντ, οικονομικός σύμβουλος της Συριακής Πρεσβείας στην Αθήνα, και ο Κασίμ Εομπέρ, υπάλληλος της ίδιας πρεσβείας. Οι δύο Σύριοι συνόδευσαν την επόμενη της δολοφονίας τον έναν από τους

0: εκτέλεση του Παύλου Μπακογιάννη από πριν και δεν τη σταμάτησα. Γνώριζαν επίσης τους δράστες, τους οποίους προστάτεψαν και φυγάδευσαν. Ίσως για τη δολοφονία θα πρέπει να ερωτηθούν οι πράκτορες της CIA, Τίμωθη Μπούρφουντ, Ρόμπερτ Μπέκερ και Ντέιβιτ Σάφερ. Οι εκτελεστές είχαν ενεργήσει ακόμη μια φορά με απόλυτη ακρίβεια και ψυχραιμία επαγγελματία και δεν άφησαν κανένα ίχνη, κανένα ίχνος. Από τις βαλιστικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί το ίδιο 45 πιστόλι με το οποίο είχαν εκτελεστεί ο Ρίτσαρντ Γουέλς, ο Νίκος Μοφεράτος, ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης Μποδοσάκης, ο αστυνόμος των ΜΑΤ Πέτρου και ο αστιφύλακας Σταμούλης. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ήταν γιος του γραμματέα του Τρότσκι, Δημήτρη Γιωτόπουλου. Από το 1962 ζούσε στο Παρίσι. Το Δεκέμβριο του 1963 στο Παρίσι πήγε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τον Καραμαλή συνέδωσαν στο αεροδρόμιο και του παρέδωσαν τα εισιτήρια για το Παρίσι ο αστυνόμος Μάλιος και ο αστυνόμος Μπάμπαλης, οι οποίοι εκτελέστηκαν από τη 17 Νοέμβρη το 1976 και 1979. Οι δύο αστυνόμοι που συνόδευσαν τον Καραμαλή για να φύγει από την Ελλάδα εκτελέστηκαν από τη 17 Νοέμβρη. Ο Γιωτόπουλος το 1968, ενθουσιασμένος από την πορεία του Φίντελ Κάστρο στη Σιέρα Μαέστρα, έφυγε μαζί με ορισμένους συντρόφους του και πήγε στην Κουβά όπου εκπαιδεύτηκε στο Αντάρτικο Πόλεον. Με δεδομένο ότι η Γαλλία ανήκει στο ΝΑΤΟ και ο Γιωτόπουλος πήγε σε μια χώρα που ήταν στην επιρροή του Ανατολικού Μπλοκ, από πού πήρε άδεια? Οι μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας που τον παρακολουθούσαν λίγο λόγω της δράσης στο Παρίσι, γιατί δεν αντέδρασαν? Όταν τον Ιούλιο του 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα με το ψευδόνυμο Μισελ Οικονόμου, γιατί δεν ειδοποίησε την ΕΕΠ και τη ΣΥΑ? Φυσικά και τις ενημέρωσαν. Το κλιμάκιο της CIA στην Ελλάδα εκβίασε τον Γιωτόπουλο και συνεργάστηκε με την εταιρεία, όπως είχε δηλώσει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Κουλαρίκης. Η 17 Νοέμβρη καπελώθηκε από τη CIA. Στη δίκη της 17 Νοέμβρη κατηγορήθηκαν 15 ύποπτοι Έλληνες. Οι 9 ήταν κάτω από 17 χρονών το 1975, όταν εμφανίστηκε η 17 Νοέμβρη στην Αθήνα. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας και ο Χριστόδηλος Ξηρός ήταν 17 χρονών, ο Σάββας Ξηρός 15, ο Βασίλης Ξηρός 3 ετών. Ο Διονύσης Γεωργιάδης γεννήθηκε το 1976. Ο Κουφοντίνας ανήκε στην νεολαία του Πασόκ και είχε συλληφθεί το 1975.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
3: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο νέα παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
4: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
5: Μάλιστα.
4: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
5: Μέρι.
4: Έλα.
5: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
4: Γιατί?
5: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
6: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
7: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
8: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμήρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στο κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με

0: ξεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
1: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
2: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
3: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
4: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
3: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
4: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
1: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
4: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
6: Με τη μέθοδο Dallas.
5: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
6: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
5: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
6: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
5: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
6: Dallas.
5: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
6: Τηλέφωνα 2641-045-544
5: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
8: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
10: Εξαιρετική φυσιογνωμία. Οι μεγάλες αγάπες του Χρυσοχοίδη με τη CIA δεν κρύβονται. Και ο Χρυσοχοΐδης όλος τυχαίως έγινε σε όλες τις κυβερνήσεις υπουργός. Υπουργός δημόσιας τάξης. Τυχαίο να τον έχει χαρακτηρίσει η CIA η εξαιρετική φυσιογνωμία και να συμμετέχει σε όλες τις κυβερνήσεις. Το ίδιο έγινε και με τη Μελίνα Μερκούρη. Ήτανε στις κυβερνήσεις του Πασόκ σε όλες σαν υπουργός. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μιας άλλης υπόθεσης. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια οργάνωση που έκανε 27 χρόνια φόνους από ανεκπαίδευτες, όπως μας είπανε σκολιαρόπαιδα, στα οποία η ΕΕΠ και οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ελλάδος δεν είχαν ιδέα. Πώς λοιπόν φυγάδευσαν τους δολοφόνους του Μπακογιάννη στο αεροδρόμιο η υπηρεσία ασφαλείας της Ελλάδας? Να σου πω κάτι τώρα. Ό,τι μας λένε στην Ελλάδα και οι ανακοινώσεις της αστυνομίας πολλές φορές είναι ψεύτικες. Συγκαλύπτουν, γίνεται μια τεράστια συγκάλυψη. Έτσι, όπως τώρα γίνεται στο Predator συγκάλυψη, όπως έγινε στα Τέμπη συγκάλυψη, σε όλες τις υποθέσεις γίνεται μια συγκάλυψη και συμμετέχουν πολλοί θεσμικοί παράγοντες του κράτους, δηλαδή υπηρεσίες ασφαλείας, ΕΕΠ, αστυνομία, ασφάλεια, εμπειρογνώμονες. Όλοι αυτοί είναι ένα κουβάρι που δουλεύουν για τον ίδιο σκοπό, για τη συγκάλυψη της υπόθεσης. Αυτά που ακούσατε αναφέρονται στα βιβλία «Συνεργασία με τον εχθρό» και «Παιχνίδια τρομοκρατίας» του Αθανασίου Στριγά. Ο Θανάσης Στριγάς ήταν επί 26 χρόνια αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και ειδικός σύμβουλος του ΝΑΤΟ σε θέματα πολιτικών κρίσεων, καθηγητής πανεπιστημίου και προσωπικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και κουμπάρος του Αλεξάντερ Χέιν, που ήταν Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι τόσο κοντά στις αμερικάνικες υπηρεσίες, στις μυστικές υπηρεσίες ασφαλείας, από όσο ήταν ο Χέιν, που το κουμπάρος του ο Στριγάς. Δεν αμφισβητώ αυτά που γράφει στο βιβλίο του, γι' αυτό τα αναφέρουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Πρόσεξε τώρα, κοίτα τι παρεμβάσεις έχουν κάνει οι αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Από το 1947 που η Αγγλία παρέδωσε τον έλεγχο της Ελλάδος στους Αμερικάνους, το 1947 ο Άγγλος πρέσβης, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή η Αγγλία δεν μπορούσε να συντηρεί όλες τις αποικίες της, τη μεταβίβασαν σε αμερικάνικο έλεγχο. Το 1947 λοιπόν ο Άγγλος πρέσβης στην Ουάσιγκτον πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών και παρέδωσε τον έλεγχο της Ελλάδος στους Αμερικάνους. Από το 1947 λοιπόν μας ελέγχουν οι Αμερικάνοι. Είμαστε κανονικό προτεκτοράτο. Και όχι μόνο. Και οι Ισραηλινοί. Και όχι μόνο. Έτσι. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπήκαμε, δεν μπήκαμε, δεν αποφάσισε ο λαός με δημοψήφισμα μια τόσο μεγάλη προσπάθεια. Δεν ενημερώσαν τον λαό ποτέ. Και τα αποτελέσματα της μη ενημέρωσης του λαού βγαίνουν τώρα. Η ακρίβεια, οι εθνικές καταστάσεις θα σκάσουν τώρα. Τώρα. Και δεν έχει ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για τίποτα. Ούτε γιατί ποιοι ελέγχουν και ποιοι είναι οι πράκτορες της CIA που είναι σε κάθε υπουργείο. Δεν ελέγχουν ποιους υπουργούς ελέγχουν οι μυστικές υπηρεσίες των Αμερικάνων και δεν αναφέρεται πουθενά οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και του ΝΑΤΟ σε δολοφονίες ή πυρκαγιές ή άλλα γεγονότα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα. Είμαστε τυφλοί. Δεν μας ενημερώνουν. Οι δημοσιογράφοι είναι όλοι ελεγχόμενοι. Όλοι ελεγχόμενοι είναι. Και τα έντυπά τους χρηματοδοτούνται πολλά από αυτά από την Αμερικάνικη Πρεσβεία για να γράφουν αυτά που θέλει η Πρεσβεία. Έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη ενημέρωση. Πρέπει να ψάχνουμε συνεχώς για να βρούμε ενημερωτικά βιβλία, φυλάδια, μικρές αγγελίες, εφημερίδες παλιές για να μάθουμε την αλήθεια, Γρηγόρη. Και έχεις δίκιο. σε αυτά που έλεγε στην πρώτη ώρα, έχεις δίκιο. Και οι αλλοίς, πες τους να πάνε στην Ατζέντα 30 και να διαβάσουν το 14ο στόχο. Το 14ο στόχο που αναφέρεται στη μειώση της αλλοίας. Η Ατζέντα 30 την έχει εκπονήσει ο ΙΕ. Ποια κυβέρνηση πιονιών, γιατί στην Ευρώπη όλοι οι πρωθυπουργοί είναι πιόνια και ο Μακρόν είναι πιόνι, ο οποίος ήταν διευθυντής στον Νίκο τον Ρότσιλ στο Παρίσι και αυτός πρότεινε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Μακρόν την επέβαλε. Και επειδή οι Ρότσιλ είναι οι εκδότες του Ευρωπαϊκού Νομίσματος, έτσι, του ευρώ, και εκδότες και του Αμερικάνικου Δολαρίου και εκδότες της Τουρκικής Λύρας, εμείς δηλαδή με την Τουρκία έχουμε τον ίδιο εκδότη που εκδίδει τα νομίσματά μας. Τι διάφορες μπορούμε να έχουμε αν δεν αποφασίσει ο εκδότης του νομίσματος ότι πρέπει να έχουμε μια κρίση. Όλες οι κρίσεις του Αιγαίου είναι τεχνητές. Είναι από πετρελαϊκές ή για συμφέροντα πολυεθνικών εταιριών. Καμία κρίση από το 1922 που έγινε η μικρασιατική καταστροφή που μας πούλησαν οι σύμμαχοί μας, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, όλοι μας πουλήσανε, δεν έχει γίνει τέτοιο θανατηφόρο επεισόδιο. Εκτός από τα ίμια που τους τρεις πιλότους δεν τους έριξαν οι Τούρκοι αλλά οι Αμερικάνοι. Γιατί είχαν εντολή να μην σηκωθεί ελικόπτερο πάνω από τα ίμια. Και όταν ο Καραθανάσης σηκώθηκε, το αεροπλανοφόρο Θεόδωρος Ρούσβελτ ήταν τότε νότια της Κρήτης. Απογειώθηκαν δύο αεροπλάνα με ηλεκτρονικά συστήματα προηγμένης τεχνολογίας και του είπαν του Καραθανάση να σηκωθεί να φύγει και να γυρίσει στη φρεγάτα Ναβαρίνο από όπου απογειώθηκε. Ο Καραθανάσης Αγνήσιος Έλληνες του είπε: εγώ δέχομαι εντολές μόνο από Έλληνες αξιωματικούς, και οι Αμερικάνοι τον ρίξαν με λέιζερ. Του καταστρέψανε το πιδάλιο ελέγχου, αποσύνδεσαν τα μέρη του ελικοπτέρου και έτσι έπεσε και χάσαμε τρεις ανθρώπους που ήταν πατριώτες και δεν αποδέχτηκαν εντολές από κανέναν άλλο εκτός από Έλληνα αξιωματικό. Αυτή, εγώ τον Γιαλοψό τον ήξερα, γιατί είναι εδώ στην Πετρούπολη και είναι ο τάφος του εδώ. Έτσι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτός ο νέος άντρας δολοφονήθηκε για ένα απλό λόγο. Γιατί είπε ότι εγώ είμαι ο Έλληνας και δεν δέχομαι εντολές από κανέναν, ναι, παρά μόνο από Έλληνα αξιωματικό. Αυτή ήταν η παρέμβασή μου μέχρι σήμερα.
11: Ναι.
10: Δεν έχω τι άλλο να πω.
11: Αλλά πολλοί λένε ότι υπήρχε και συνεργασία ενεργή και με τους πολιτικούς και ότι οι πολιτικοί ανοίγαν κάποιες πόρτες, Δημήτρη.
10: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Οι πολιτικοί, πρόσεξε, την ΑΕΠ την αλέγχουν πολιτικοί. Έτσι. Και η ΕΕΠ είναι η πιο καλά πληροφορημένη υπηρεσία στην Ελλάδα. Τα ξέρει όλα. Και οι υπουργοί τα ξέραν όλα για την 17 Νοέμβρη. Το Βαλιράκι, ακόμη η Μίνα Παπαθεοδόρου, η γυναίκα του, προσέλαβε ιδιώτη ερευνητή που έβγαλε ένα πόρισμα εντελώς διαφορετικό από την ιατροδικαστική έκθεση του δημοσίου. Το ίδιο δεν γίνεται και στα Τέμπη. Οι οικογένειες των ανθρώπων που σκοτώθηκαν δεν έχουν προσλάβει ερευνητή ιδιωτικό για να ανοιχνεύσει την υπόθεση. Αυτοί οι άνθρωποι, οι ιδιωτικοί ερευνητές, έχουν κάνει εκθέσεις απολύτως αντίθετες με το ελληνικό δημόσιο συγκάλυψη. Κάλεσες προχθές έναν άνθρωπο, τον κύριο Θεόδωρο.
11: Βέβαια.
10: Ο οποίος σου είπε ότι εγώ και γόμουνα. Πρόσεξε, μπορεί να μην είναι χημικό όπλο, μπορεί να είναι θερμικό όπλο. Να σου πω μια ιστορία. Το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσοι πολέμησαν στα ελβανικά βουνά πάθανε κρυοπαγήματα στα πόδια και τα ρούχα τους δεν πάθανε τίποτα. Το ακριβώς αντίθετο είναι το θερμικό όπλο που μπορεί να αναπτύξει θερμοκρασία μέχρι 700 βαθμούς και να καεί το δέρμα και τα ρούχα να μην πάθουν τίποτα. Από μέσα, με τον αέρα, με τα αέρια που παράγονται, να ανεβάσουν... Εγώ ξέρω ένα τέτοιο όπλο που είναι απαγορευμένο από τον ΟΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παράνομα το χρησιμοποιούν στον Ουκρανικο-Ρωσικό πόλεμο και έχουμε και εμείς αυτό το όπλο, αλλά είναι απαγορευμένο. Εντελώς απαγορευμένο. Δεν ξέρουμε τι κουβαλούσε το τρένο. Καμιά σαφή πηγή δεν μας έχει δείξει κάτι τέτοιο. Μην κοιτάς τους χαβαλέδες του κράτους που λένε ότι είχε κουτιά με μπύρα και λαμαρίνες. Αυτοί είναι χαβαλέδες. Και προσπαθούν με παιδικές δικαιολογίες να συγκαλύψουν τη δολοφονία των 57 παιδιών. Εγώ έχω μια απορία και θα την πω και θα κλείσω. Η πυρόσφαιρα δημιουργήθηκε πριν την έκρηξη ή μετά την έκρηξη? Μας έχουν δείξει ένα φιλμάκι από μακριά, νύχτα, και δεν φαίνεται τίποτα. Γιατί δεν ζουμάρουνε το φιλμάκι, να του βάλουνε φωτισμό, για να δούμε ακριβώς πώς έγινε η σύγκρουση. Έτσι. Και σε αυτό όλο το φιλμάκι που μας δείξανε, πάνω εκεί κάνανε τη συγκάλυψη, πάνω στο φιλμάκι. Μπορούσε λοιπόν η ΕΕΠ να έχει προσαρμόσει το φιλμάκι στα μέτρα της κυβέρνησης και να μην μάθουμε εμείς ποτέ τίποτα. Εύχομαι να υπάρχουν έντιμοι δικαστές και να αποδοθούν ευθύνες στους ανθρώπους που δολοφόνησαν 57 παιδιά. Γιατί είναι 57 παιδιά Έλληνες, έτσι, και πάνε προς συγκάλυψη να παραγραφούν τα αδικήματα που είναι δολοφονία κανονική. Κοίτα Γρηγόρη, όπως ξέρεις και εσύ, και έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δεν μας έχουν βάλει σε ένα μάτριξ. Και σε αυτό το μάτριξ ζούμε εμείς, είναι ψεύτικος κόσμος. Και τώρα που θα έρθει η ψηφιακή ταυτότητα το 27 και το ψηφιακό νόμισμα, θα μας χώσουν μέσα σε ένα τούνελ και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Θα μπορούν να μας κόψουν την επαφή με το χρήμα ανά πάσα στιγμή. Έτσι. Μην παίρνετε τις ψηφιακές ταυτότητες. Το ψηφιακό αριθμό μας τον δώσανε υποχρεωτικά. Έτσι. Μας δώσανε στους Έλληνες, στους ενήλικες Έλληνες, ένα ψηφιακό αριθμό. Και τώρα το έχουν δώσει και στα παιδιά και στα νεογέννητα. Οι ψηφιακές ταυτότητες είναι η αλυσίδα, επειδή εκεί θα κολλήσει και το ψηφιακό χρήμα, που δεν είναι ψηφιακό χρήμα, είναι πρόγραμμα ελέγχου. Δεν υπάρχει ψηφιακό χρήμα. Μην ακούτε τις μπούρδες που λένε. Είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου για να ελέγξουν τον πληθυσμό στην Ελλάδα. Επειδή η Ελλάδα έχει κομβική θέση στο παγκόσμιο στερέωμα για ανυπότακτους κατοίκους. Έτσι. Μην ξεχνάς ότι μέσα στην ιστορία μας έχουμε τεράστιες νίκες. Τεράστιες νίκες. Και δεν μπορεί ο Έλληνας να δεχθεί ζυγό. Και αυτό ενοχλεί τους ξένους που διαχειρίζονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη. Υγεία να έχεις.
10: Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ένα καινούριο θέμα.
11: Ποιο?
10: Δεν ξέρω, από τώρα έχω να επιλέξω. Δεν έχω επιλέξει ακόμη.
11: Όλα τα θέματα που αναλύεις.
10: Αλλά πάντα
11: είναι πολύ σημαντικά.
10: Ακούς πράγματα που δεν μπορείς να τα ακούς πουθενά. Ούτε σε ραδιοφωνικό σταθμό, εκεί πήγαινε 17 Νοέμβρη όλες αυτές τις λεπτομέρειες, ούτε τηλεοπτικό, ούτε τίποτα. Έτσι, τη χρησιμοποίησανε τη 17 Νοέμβρη. Οι Έλληνες, αυτοί ήταν τα παιδιά για τα θελήματα. Ο Κουφοντίνας πήγε μόνος του και παραδόθηκε. Δεν τον συλλάβανε. Πήγε μόνο στην ασφάλεια.
11: Αλλά άμα δεν έκανε το λάθος με τη βόμβα ο Ξηρός, θεωρώ ότι δεν τους βρίσκανε ποτέ.
10: Κοίτα. Η υπόθεση με τη βόμβα, τις αυτές τις βόμβες τις κατεβάζουν μυστικοί και τις φτιάχνουν μυστικές υπηρεσίες. Το 19ο αιώνα η Intelligence Service η Αγγλική προσλάμβανε αναρχικούς για να κάνουν τις δουλειές της και μετά τους δίνανε μια βόμβα χαλασμένη που έσκωγε στα χέρια τους και ή σκοτωνόντουσαν ή τραυματιζόντουσαν και τους συλλαμβάνανε. Ξέρεις πόσο εύκολα μπορεί να φτιάξεις μια βόμβα χαλασμένη. Αντί για μπαταρία 9 βολτ, είχε 1,5 βολτ μπαταρία. Και γι' αυτό έσκασε. Ήτανε πειραγμένη η βόμβα του Ξηρού. Αυτό το 19ο αιώνα το έκανε η Intelligence Service. Και μην ξεχνάς ότι μέχρι να μας δώσουν το 1947 στους Αμερικάνους, η Intelligence Service έλεγχε πάρα πολλούς πολιτικούς, μεταξύ των οποίων ο Γεώργιος Παπανδρέου από το 1930. Καλό απόγευμα.
11: Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4. Ό,τι και να λέμε, άμα ο άλλος δεν θέλει να ακούσει, δεν ακούει. Φωνάζουμε τόσο καιρό για τα στημένα παιχνιδάκια, για τις ψηφιακές, για τους ψηφιακούς νόμους που έρχονται. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία, αδερφέ που στέλνει το μήνυμα. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία. Συμφωνώ μαζί σου, γράφει ένας εδώ πέρα, αδερφέ, καλησπέρα. Με όλα αυτά που γίνονται, λέει, στην Ελλάδα, θέλω να πάω σε μια καλύβα στο βουνό και να ζήσω εκεί. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Για καμιά καλύβα στο βουνό είμαστε. Να τελειώνουμε με όλους αυτούς. Και τις εξουσίες τους και τους κανόνες τους. Και τα λεφτά τους. Και τη φιλαργυρία τους. Και τη δόξα τους. Και τον εγωισμό τους. Αλλά δυστυχώς, αν πάρει ο καθένας ένα βουνό και μια καλύβα, θα έχει τελειώσει και οριστικά η Ελλάδα. Που κάποιοι θεωρώ ότι το έχουν καταλάβει αυτό. Ότι η Ελλάδα τελείωσε οριστικά. Όταν μαθαίνεις ότι από το Ταμείο Αλληλείας χτίσαν κάποιοι βίλες. Όταν μαθαίνεις τι θα γίνει δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κάνει τα μάτια της με όλα τα σκάνδαλα. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι πιστεύετε, ότι θα καλέσει όλους αυτούς και θα τους πει ελάτε εδώ, φέρτε πίσω τις βίλες ή φέρτε πίσω τα λεφτά. Πάνε τα λεφτά, έγιναν αέρας. Θα πούνε ωραία, αφού εσείς κάνατε μαγκές. Χρεώνεται ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός πληρώνει πάντα την ύφη, φίλοι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσουν οι εφιάλτες. Γιατί αυτοί σαν εφιάλτες λειτουργούν. Και ο εφιάλτης έτσι λειτουργήσε. Όταν ήρθε ο Ξέρξης και του είπε, άμα μου δείξεις τον τρόπο, θα σε κάνω να κολυμπάς στο χρυσάφι. Και όντως, πρόδωσε τους Σπαρτιάτες και μετά κολυμπούσε στο χρυσάφι. Άσχετα που επέστρεψε σε κάποια φάση και τον δολοφόνησαν, γιατί δεν ξέχασαν όλοι αυτοί ποιοι τους είχαν προδώσει. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα οι εφιάλτες είναι πολλοί. Και πολλοί από αυτούς κολυμπούν και στο χρυσάφι. Και δεν το έχετε καταλάβει. Γιατί, λέει, λατούν τα κρατικά ταμεία και μοιράζουνε τα κονδύλια. Τα μοιράσανε. Τι τα μοιράζουν, τα μοιράσανε. Και τώρα είναι αργά. Και ακόμα και τώρα που είναι αργά, και ακόμα και τώρα που έχει καταστραφεί ο Έλληνας, τι λέει. Να συζητήσουμε μαζί τους. Τι να συζητήσετε μαζί τους, ρε άντρεφε. Τι να συζητήσετε. Πραγματικά αναρωτιέμαι, τι να συζητήσετε. Τι. Θα λέμε αύριο, καλό μεσημέρι, καλά να περνάτε ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζω σε κάποια φάση να κατανοήσετε ότι αγωνιζόμαστε για την ενότητα, για την αφύπνιση, για τον ελληνικό λαό, για μια Ελλάδα η οποία δεν θα χαθεί από την ιστορία. Κόντρα σε όλους αυτούς τους διεφθαρμένους. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα όμως. Αργά ή γρήγορα θα τον μάθετε κι αυτόν. Εδώ θα είμαστε παρέα. Τα λέμε αύριο.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City είναι πλέον διαθέσιμη σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Αγρινίου. Οι χρήστες καλούνται να εγκαταστήσουν την ενημέρωση και να συνδεθούν εκ νέου στην εφαρμογή. Ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες για την αποκατάσταση προβλήματος που αφορά την ανανέωση του χρηματικού υπολείπου και την ολοκλήρωση πληρωμών στάθμευσης. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν προσωρινά ανανεώσεις υπολείπου ή πληρωμές μέσω της εφαρμογής μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες. Η πλήρης αποκατάσταση των συγκεκριμένων λειτουργιών προγραμματίζεται το αργότερο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Για την επαναφορά τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Στο πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης εντάσσονται και οι κινηματογραφικές προβολές στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 13ης Οκτωβρίου, νέες προβολές αναμένονται να ξεκινήσουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Οι κάτοικοι της πόλης και της ευρύτερης περιοχής μπορούν να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα, τις ώρες προβολών και τις διαθέσιμες ταινίες στις ανακοινώσεις του κινηματογράφου. Σημαντική εκδήλωση ιστορικής μνήμης πραγματοποιείται στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των δράσεων για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Μνημείο Φιλελλήνων, το οποίο αναδεικνύει τη συμβολή των ξένων υποστηρικτών του ελληνικού αγώνα για την ανεξαρτησία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί η διεθνής διάσταση της θυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων. Παράλληλα, προγραμματίστηκε η παρουσίαση του αρχιτεκτονικού φωτισμού του τείχους του κήπου του Βνηρώων με την ονομασία «Φως της Μνήμης». Οι δύο παρεμβάσεις συνδέουν την ιστορική κληρονομιά του Μεσολογγίου με τη σύγχρονη ανάδειξη των μνημείων της πόλης. Ένα σημαντικό επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 16 έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Το συνέδριο έχει τίτλο Μεσολόγγι 1826-2026, τόπους θυσίας και οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο με τη συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών. Στόχος είναι η ανάδειξη των ιστορικών, εθνικών, πνευματικών και διεθνών διαστάσεων της εξόδου, ενός γεγονότος που σημάδεψε την Ελληνική Επανάσταση. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγγράφονται στη γραμματεία του συνεδρίου στην είσοδο του Τρικουπίου πριν από την έναρξη των θεματικών ενοτήτων. Την πρώτη εσπερινή σύναξη του νέου κύκλου κηρυγμάτων θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η συνάντηση θα γίνει στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου με ομιλητή το Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό. Ο φετινός κύκλος θα είναι αφιερωμένος στη μελέτη του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Μέσα από τις συναντήσεις επιδιώκεται η βαθύτερη γνωριμία των πιστών με την Αγία Γραφή και η προσέγγιση βασικών γεγονότων της ζωής και της διδασκαλίας του Χριστού. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας προχωράει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι εργασίες ξεκινούν την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντιμετώπισης του Δάκου για το 2026. Στις περιοχές που αναφέρονται στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται το Μεσολόγγι, ο Άγιος Θωμάς καθώς και οι κοινότητες της ευρύτερης περιοχής της Ναυπακτίας όπως το Αντίριο, η Άνω Βασιλική, η Βασιλική, η Γαυρολίμνη, η Δάφνη, η Καλαβρούζα, η Μακίνια και το Μολύκριο. Οι ψεκασμοί αποσκοπούν στην προστασία της ελαιοπαραγωγής από το Δάκο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοκαλλιεργητές. Οι παραγωγοί καλούνται να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής και τις οδηγίες που συνοδεύουν το πρόγραμμα. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας μετά την προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Περιφέρειας, η οποία εκδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την 3η και την 4η 14 Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι εντονότερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Η πολιτική προστασία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων. Οι κάτοικοι της Αιτωλοκρανίας, ιδιαίτερα όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο ή βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πλημμυρικά προβλήματα, πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες μετεωρολογικές προειδοποιήσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αιτωλοκρανανίας. Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στο επαρχιακό δίκτυο, όπου οι μετακινήσεις μεταξύ χωριών και οικισμών είναι καθημερινές. Η οδήγηση, χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα και την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Στη στήριξη των κατοίκων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, επικεντρώνεται ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου σχετικά με την συμμετοχή στα συσίτια. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη δράση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών, αλλά και για ηλικιωμένους ή μοναχικούς ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη. Η κοινωνική φροντίδα με μικρούς Δήμους της περιφέρειας αποτελεί σημαντικό πεδίο παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς οι ανάγκες δεν περιορίζονται μόνο στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την επίσημη ενημέρωση. Την προσοχή των μελισσοκόμων της περιοχής εφιστά ο Δήμος Ξηρομέρου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της υποχρεωτικής ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψέλων. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους μελισσοκόμους που υπάγονται στις σχετικές υποχρεώσεις της νομοθεσίας. Η καταγραφή των κυψελών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την οργάνωση του μελισσοκομικού τομέα, την παρακολούθηση της παραγωγής και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία της μελισσοκομείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών. Η μελισσοκομεία αποτελεί δραστηριότητα με οικονομική και περιβαλλοντική σημασία για την ελληνική ύπαιθρο, καθώς συμβάλλει τόσο στην παραγωγή μελιού όσο και στην επικονίαση των καλλιεργειών. Στο πλευρό των ελιέων της περιοχής τάσεται η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοκρανανίας, ζητώντας λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλλιευτική δραστηριότητα στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού. Η λιμνοθάλασσα αποτελεί σημαντικό φυσικό και παραγωγικό κεφάλαιο για την περιοχή, καθώς συνδέεται άμεσα με το εισόδημα πολλών οικογενειών και με την τοπική οικονομία. Οι επαγγελματίες αλλιείς εξαρτώνται από την κατάσταση του οικοσυστήματος, την ποιότητα των υδάτων και την δυνατότητα διατήρησης της παραγωγής σε βιώσιμα επίπεδα. Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και συνεργασίας μεταξύ των αλλιέων, της αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Το ζήτημα αφορά όχι μόνο την οικονομική επιβίωση των επαγγελματιών, αλλά και τη διατήρηση μιας παραδοσιακής δραστηριότητας που αποτελεί μέρος της ταυτότητας του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Ξεκίνησαν οι επισκέψεις σχολικών μονάδων στο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αεοφορία στο Θέρμο στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της νέας σχολικής χρονιάς. Μέσα από οργανωμένα προγράμματα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, να κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας των οικοσυστημάτων και να ενημερωθούν για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης από μικρή ηλικία. Παράλληλα, η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής του Θέρμου προσφέρει ευκαιρίες για βιωματική μάθηση και γνωριμία των μαθητών με το τοπικό περιβάλλον. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγραμματισμού του κέντρου με τη συμμετοχή σχολείων που ενδιαφέρονται για να εντάξουν περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πρόγραμμά τους. 4 ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων προγραμματίζονται σε πόλεις Αιτωλοκρανίας. Οι δράσεις διοργανώνονται με πρωτοβουλία TMSD Ελλάδος και έχουν ως κεντρικό μήνυμα την προστασία της υγείας των παιδιών και των εφήβων. Στόχος των εκδηλώσεων είναι ενημέρωση γονέων και πολιτών για τον ιό, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία και τη σημασία της πρόληψης. Η ενημέρωση γύρω από τον εμβολιασμό και τις διαθέσιμες μεθόδους προστασίας αποτελεί βασικό στοιχείο της δημόσιας υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των διοργανωτών για τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Την παρουσία του σε διεθνή αθλητική διοργάνωση έδωσε ο Σύλλογος των Δρομέων Υγείας Αγρινίου με συμμετοχή δρομέων στο Βουκουρέστι. Η συμμετοχή σε αγώνες εκτός Ελλάδας δίνει στους αθλητές τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να εκπροσωπήσουν την περιοχή τους σε διεθνές αθλητικό περιβάλλον. Οι Σύλλογοι Δρομέων συμβάλλουν παράλληλα στην προώθηση της άσκησης και στην καθημερινή φυσική δραστηριότητα, ενθαρρύνοντας ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών να εντάξουν το τρέξιμο στη ζωή τους. Για την τοπική αθλητική κοινότητα, τέτοιες συμμετοχές αποτελούν ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και ενίσχυσης συλλογικής προσπάθειας. Με μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών ολοκληρώθηκε η γιορτή Κάστανο 2026 στον Άγιο Δημήτριο της Ορεινής Ναυπακτίας. Η πλατεία του χωριού συγκέντρωσε κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την τοπική παράδοση και να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Κάστανο και στα προϊόντα της περιοχής. Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ευηλολίμνης Αγίου Δημητρίου ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της γιορτής και όσους έδωσαν το παρόν. Οι εκδηλώσεις αυτού του είδους έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα ορεινά χωριά, καθώς ενισχύουν την τοπική οικονομία, αναδεικνύουν τα αγροτικά προϊόντα και συμβάλλουν στη διατήρηση των εθήμων. Παράλληλα, δίνουν κίνητρο για επισκέψεις στην ορεινή ναυπακτία και ενισχύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με τον αγροτουρισμό. Νέες δυνατότητες συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στην Αμφιλοχία με μαθήματα παραδοσιακών χορών και δραστηριότητες χοροδίας. Η διδασκαλία παραδοσιακών χορών αποτελεί σημαντικό μέσο διατήρησης ελληνικής μουσικοχορευτικής κληρονομιάς, ενώ η συμμετοχή σε χοροδιακά σύνολα καλλιεργεί τη μουσική παιδεία και την συνεργασία. Τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Διεθνή εκπαιδευτική διάσταση αποκτά η δραστηριότητα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μεσολόγγι με συμμετοχή σε δράση που συνδέεται με τη Φιλανδία. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνονται σε ενήλικες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευσή τους και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η επαφή με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα άλλων ευρωπαϊκών χωρών μπορεί να συμβάλλει στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών πρακτικών. Η συμμετοχή τέτοιων δομών σε διεθνείς δράσεις αναδεικνύει τη σημασία της διαβίου μάθησης και της δυνατότητας των ελληνίκων να συνεχίζουν την εκπαιδευτική τους πορεία ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Πρωτοβουλία με επίκεντρο την οικογένεια και τη στήριξη των γονέων περιλαμβάνεται στις πρόσφατες δράσεις του Δήμου Ναυπακτίας. Οι σχολές γονέων έχουν στόχο να προσφέρουν ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, τις ανάγκες των παιδιών και τις προκλήσεις της καθημερινής ανατροφής. Η ανταλλαγή εμπειριών και η επιστημονική ενημέρωση μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα δυσκολίες που σχετίζονται με τη σχολική ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών. Για το ακριβές πρόγραμμα των συναντήσεων και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν και σχετικές ανακοινώσεις του Δήμου. Νέα επαγγελματική ευκαιρία στον αγροτικό τομέα καταγράφηκε τις πρόσφατες ανακοινώσεις που αφορούν την Ένωση Αγρινίου με αναφορά σε πρόσληψη γεωπόνου. Η γεωπονική υποστήριξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς της Ετωλοκαρνανίας, όπου η φυτική παραγωγή, η κτηνοτροφία και οι συναφείς δραστηριότητες αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Οι γεωπόνοι παρέχουν σημαντική καθοδήγηση για τις καλλιέργειες, τη φυτοπροστασία, τη θρέψη των φυτών και την εφαρμογή σύγχρονων γεωργικών πρακτικών. Οι ενδιαφερόμενοι για αντίστοιχες θέσεις εργασίας θα πρέπει να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις του οργανισμού για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
3: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
4: Γη, ρο,
5: δικείο!
6: Χειροδικείο.
7: Χειροδικείο.
6: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
8: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
9: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
11: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
12: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
13: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
14: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
15: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
15: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
14: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
15: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
14: Πακέτα διακοπών.
15: Κρουαζιέρες.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
15: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410-58-314.
15: Και στο τριχονίδατravel.gr.
14: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
7: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φέρνουν.

0: γίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413-04218.
1: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
0: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον Κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
7: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
6: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
7: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
6: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
8: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
9: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
8: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
9: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
8: Και είσοδος υπέροχη.
9: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
8: Και το μπάρμπεκιου.
9: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
10: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
9: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
10: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
11: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
12: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
11: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
12: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
11: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
12: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
11: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
13: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Για το Αγρίνιο, ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
15: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
16: Α, δεν ξέρω, ήταν εδώ.
15: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
16: Κοίτα ποιος μιλάει.
15: Γιατί?
16: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
15: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπει, εγώ χτίζω κορμί.
17: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
18: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
19: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
20: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
21: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
20: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγωμηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
21: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
20: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47 100.
21: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
22: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
23: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ράδιο Όραμα στους 101,7 και ραδιοόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City είναι πλέον διαθέσιμη σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Αγρινίου. Οι χρήστες καλούνται να εγκαταστήσουν την ενημέρωση και να συνδεθούν εκ νέου στην εφαρμογή. Ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες για την αποκατάσταση προβλήματος που αφορά την ανανέωση του χρηματικού υπολείπου και την ολοκλήρωση πληρωμών στάθμευσης. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν προσωρινά ανανεώσεις υπολείπου ή πληρωμές μέσω της εφαρμογής μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες. Η πλήρης αποκατάσταση των συγκεκριμένων λειτουργιών προγραμματίζεται το αργότερο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Για την επαναφορά τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Στο πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης εντάσσονται και οι κινηματογραφικές προβολές στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 13ης Οκτωβρίου, νέες προβολές αναμένονται να ξεκινήσουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Οι κάτοικοι της πόλης και της ευρύτερης περιοχής μπορούν να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα, τις ώρες προβολών και τις διαθέσιμες ταινίες στις ανακοινώσεις του κινηματογράφου. Σημαντική εκδήλωση ιστορικής μνήμης πραγματοποιείται στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των δράσεων για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Μνημείο Φιλελλήνων, το οποίο αναδεικνύει τη συμβολή των ξένων υποστηρικτών του ελληνικού αγώνα για την ανεξαρτησία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί η διεθνής διάσταση της θυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων. Παράλληλα, προγραμματίστηκε η παρουσίαση του αρχιτεκτονικού φωτισμού του τείχους του κήπου του Βνηρώων με την ονομασία «Φως της Μνήμης». Οι δύο παρεμβάσεις συνδέουν την ιστορική κληρονομιά του Μεσολογγίου με τη σύγχρονη ανάδειξη των μνημείων της πόλης. Ένα σημαντικό επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 16 έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Το συνέδριο έχει τίτλο Μεσολόγγι 1826-2026, τόπος θυσίας και οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο με τη συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών. Στόχος είναι η ανάδειξη των ιστορικών, εθνικών, πνευματικών και διεθνών διαστάσεων της εξόδου, ενός γεγονότος που σημάδεψε την Ελληνική Επανάσταση. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγγράφονται στη γραμματεία του συνεδρίου στην είσοδο του Τρικουπίου πριν από την έναρξη των θεματικών ενοτήτων. Την πρώτη εσπερινή σύναξη του νέου κύκλου κηρυγμάτων θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η συνάντηση θα γίνει στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου με ομιλητή το Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό. Ο φετινός κύκλος θα είναι αφιερωμένος στη μελέτη του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Μέσα από τις συναντήσεις επιδιώκεται η βαθύτερη γνωριμία των πιστών με την Αγία Γραφή και η προσέγγιση βασικών γεγονότων της ζωής και της διδασκαλίας του Χριστού. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας προχωράει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι εργασίες ξεκινούν την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντιμετώπισης του Δάκου για το 2026. Στις περιοχές που αναφέρονται στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται το Μεσολόγγι, ο Άγιος Θωμάς καθώς και οι κοινότητες της ευρύτερης περιοχής της Ναυπακτίας όπως το Αντήριο, η Άνω Βασιλική, η Βασιλική, η Γαυρολίμνη, η Δάφνη, η Καλαβρούζα, η Μακίνια και το Μολύκριο. Οι ψεκασμοί αποσκοπούν στην προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοκαλλιεργητές. Οι παραγωγοί καλούνται να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής και τις οδηγίες που συνοδεύουν το πρόγραμμα. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας μετά την προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Περιφέρειας, η οποία εκδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την 3η και την 4η 14 Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι εντονότερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Η πολιτική προστασία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων. Οι κάτοικοι της Αιτωλοκρανανίας, ιδιαίτερα όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο ή βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πλημμυρικά προβλήματα, πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες μετεωρολογικές προειδοποιήσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αιτωλοκρανανίας. Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στο επαρχιακό δίκτυο, όπου οι μετακινήσεις μεταξύ χωριών και οικισμών είναι καθημερινές. Η οδήγηση, χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα και την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Στη στήριξη των κατοίκων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, επικεντρώνεται ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου σχετικά με την συμμετοχή στα συσίτια. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη δράση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών, αλλά και για ηλικιωμένους ή μοναχικούς ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη. Η κοινωνική φροντίδα με μικρούς δήμους της περιφέρειας αποτελεί σημαντικό πεδίο παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς οι ανάγκες δεν περιορίζονται μόνο στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την επίσημη ενημέρωση. Την προσοχή των μελισσοκόμων της περιοχής εφιστά ο Δήμος Ξηρομέρου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της υποχρεωτικής ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψέλων. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους μελισσοκόμους που υπάγονται στις σχετικές υποχρεώσεις της νομοθεσίας. Η καταγραφή των κυψελών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την οργάνωση του μελισσοκομικού τομέα, την παρακολούθηση της παραγωγής και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία της μελισσοκομείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών. Η μελισσοκομεία αποτελεί δραστηριότητα με οικονομική και περιβαλλοντική σημασία για την ελληνική ύπαιθρο, καθώς συμβάλλει τόσο στην παραγωγή μελιού όσο και στην επικονίαση των καλλιεργειών. Στο πλευρό των ελιέων της περιοχής τάσεται η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοκρανανίας, ζητώντας λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλλιευτική δραστηριότητα στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού. Η λιμνοθάλασσα αποτελεί σημαντικό φυσικό και παραγωγικό κεφάλαιο για την περιοχή, καθώς συνδέεται άμεσα με το εισόδημα πολλών οικογενειών και με την τοπική οικονομία. Οι επαγγελματίες αλλιείς εξαρτώνται από την κατάσταση του οικοσυστήματος, την ποιότητα των υδάτων και την δυνατότητα διατήρησης της παραγωγής σε βιώσιμα επίπεδα. Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και συνεργασίας μεταξύ των αλλιέων, της αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Το ζήτημα αφορά όχι μόνο την οικονομική επιβίωση των επαγγελματιών, αλλά και τη διατήρηση μιας παραδοσιακής δραστηριότητας που αποτελεί μέρος της ταυτότητας του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Ξεκίνησαν οι επισκέψεις σχολικών μονάδων στο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αεροφορία στο Θέρμο στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της νέας σχολικής χρονιάς. Μέσα από οργανωμένα προγράμματα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, να κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας των οικοσυστημάτων και να ενημερωθούν για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης από μικρή ηλικία. Παράλληλα, η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής του Θέρμου προσφέρει ευκαιρίες για βιωματική μάθηση και γνωριμία των μαθητών με το τοπικό περιβάλλον. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγραμματισμού του κέντρου με τη συμμετοχή σχολείων που ενδιαφέρονται για να εντάξουν περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πρόγραμμά τους. 4 ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων προγραμματίζονται σε πόλεις Αιτωλοκρανίας. Οι δράσεις διοργανώνονται με πρωτοβουλία TMSD Ελλάδος και έχουν ως κεντρικό μήνυμα την προστασία της υγείας των παιδιών και των εφήβων. Στόχος των εκδηλώσεων είναι ενημέρωση γονέων και πολιτών για τον ιό, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία και τη σημασία της πρόληψης. Η ενημέρωση γύρω από τον εμβολιασμό και τις διαθέσιμες μεθόδους προστασίας αποτελεί βασικό στοιχείο της δημόσιας υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των διοργανωτών για τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Την παρουσία του σε διεθνή αθλητική διοργάνωση έδωσε ο Σύλλογος των Δρομέων Υγείας Αγρινίου με συμμετοχή δρομέων στο Βουκουρέστι. Η συμμετοχή σε αγώνες εκτός Ελλάδας δίνει στους αθλητές τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να εκπροσωπήσουν την περιοχή τους σε διεθνές αθλητικό περιβάλλον. Οι Σύλλογοι Δρομέων συμβάλλουν παράλληλα στην προώθηση της άσκησης και στην καθημερινή φυσική δραστηριότητα, ενθαρρύνοντας ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών να εντάξουν το τρέξιμο στη ζωή τους. Για την τοπική αθλητική κοινότητα, τέτοιες συμμετοχές αποτελούν ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και ενίσχυσης συλλογικής προσπάθειας. Με μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών ολοκληρώθηκε η γιορτή Κάστανου 2026 στον Άγιο Δημήτριο της Ορεινής Ναυπακτίας. Η πλατεία του χωριού συγκέντρωσε κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την τοπική παράδοση και να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Κάστανο και στα προϊόντα της περιοχής. Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ευηλολίμνης Αγίου Δημητρίου ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της γιορτής και όσους έδωσαν το παρόν. Οι εκδηλώσεις αυτού του είδους έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα ορεινά χωριά, καθώς ενισχύουν την τοπική οικονομία, αναδεικνύουν τα αγροτικά προϊόντα και συμβάλλουν στη διατήρηση των εθήμων. Παράλληλα, δίνουν κίνητρο για επισκέψεις στην ορεινή ναυπακτία και ενισχύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με τον αγροτουρισμό. Νέες δυνατότητες συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στην Αμφιλοχία με μαθήματα παραδοσιακών χορών και δραστηριότητες χοροδίας. Η διδασκαλία παραδοσιακών χορών αποτελεί σημαντικό μέσο διατήρησης ελληνικής μουσικοχορευτικής κληρονομιάς, ενώ η συμμετοχή σε χοροδιακά σύνολα καλλιεργεί τη μουσική παιδεία και την συνεργασία. Τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Διεθνή εκπαιδευτική διάσταση αποκτά η δραστηριότητα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μεσολόγγι με συμμετοχή σε δράση που συνδέεται με τη Φιλανδία. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνονται σε ενήλικες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευσή τους και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η επαφή με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα άλλων ευρωπαϊκών χωρών μπορεί να συμβάλλει στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών πρακτικών. Η συμμετοχή τέτοιων δομών σε διεθνείς δράσεις αναδεικνύει τη σημασία της διαβίου μάθησης και της δυνατότητας των ελληνίκων να συνεχίζουν την εκπαιδευτική τους πορεία ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Πρωτοβουλία με επίκεντρο την οικογένεια και τη στήριξη των γονέων περιλαμβάνεται στις πρόσφατες δράσεις του Δήμου Ναυπακτίας. Οι σχολές γονέων έχουν στόχο να προσφέρουν ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, τις ανάγκες των παιδιών και τις προκλήσεις της καθημερινής ανατροφής. Η ανταλλαγή εμπειριών και η επιστημονική ενημέρωση μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα δυσκολίες που σχετίζονται με τη σχολική ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών. Για το ακριβές πρόγραμμα των συναντήσεων και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν και σχετικές ανακοινώσεις του Δήμου. Νέα επαγγελματική ευκαιρία στον αγροτικό τομέα καταγράφηκε τις πρόσφατες ανακοινώσεις που αφορούν την Ένωση Αγρινίου με αναφορά σε πρόσληψη γεωπόνου. Η γεωπονική υποστήριξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς της Αιτωλοκανανίας, όπου η φυτική παραγωγή, η κτηνοτροφία και οι συναφείς δραστηριότητες αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Οι γεωπόνοι παρέχουν σημαντική καθοδήγηση για τις καλλιέργειες, τη φυτοπροστασία, τη θρέψη των φυτών και την εφαρμογή σύγχρονων γεωργικών πρακτικών. Οι ενδιαφερόμενοι για αντίστοιχες θέσεις εργασίας θα πρέπει να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις του οργανισμού για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα. Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Cilias.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Νταγιάντα Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες, πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
4: Νταγιάντα Ηλίας, η τέλεια λύση.
5: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
9: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
10: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
11: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
10: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
12: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
10: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
12: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
10: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
5: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
6: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
5: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
6: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
5: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
6: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
5: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
5: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
6: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
5: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
11: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
13: Ψητοπολείο Θεμελής.
11: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
11: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
13: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
5: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
14: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
15: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
14: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα. Και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
16: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
14: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar, ψάρι αλλιώς.
16: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
14: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
17: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
18: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
17: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
18: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
17: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
18: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
17: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
19: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 5:30.
4: Γρηγόρης Σερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο όραμα 101,7.
5: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120.

0: Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπι 4.
1: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
3: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
4: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
5: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά-πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
6: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος εκθέσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών τη Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
8: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Ενέα Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641050153. Κάπα Imports, η κουλτούρα του καφέ.
9: Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη σας περιμένει με τις καλύτερες τιμές. Μεγάλη ποικιλία σε κλασικά και μοντέρνα χαλιά, αλλά και κουβέρτες σε όλες τις διαστάσεις. Απόκτησε 2 χαλιά μόνο 50 ευρώ. Διαδρόμους από 8 ευρώ. Κουβέρτες από 20 ευρώ. Δωρεάν μεταφορικά σε όλο το Αγρίνιο. Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη. Εθνική οδός Αγρινίου Αντιρίου, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 6948 952173.
10: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
12: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

τη μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας. Yeah!

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City είναι πλέον διαθέσιμη σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Αγρινίου. Οι χρήστες καλούνται να εγκαταστήσουν την ενημέρωση και να συνδεθούν εκ νέου στην εφαρμογή. Ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες για την αποκατάσταση προβλήματος που αφορά την ανανέωση του χρηματικού υπολείπου και την ολοκλήρωση πληρωμών στάθμευσης. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν προσωρινά ανανεώσεις υπολείπου ή πληρωμές μέσω της εφαρμογής μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες. Η πλήρης αποκατάσταση των συγκεκριμένων λειτουργιών προγραμματίζεται το αργότερο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Για την επαναφορά τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Στο πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης εντάσσονται και οι κινηματογραφικές προβολές στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 13ης Οκτωβρίου, νέες προβολές αναμένονται να ξεκινήσουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Οι κάτοικοι της πόλης και της ευρύτερης περιοχής μπορούν να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα, τις ώρες προβολών και τις διαθέσιμες ταινίες στις ανακοινώσεις του κινηματογράφου. Σημαντική εκδήλωση ιστορικής μνήμης πραγματοποιείται στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των δράσεων για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Μνημείο Φιλελλήνων, το οποίο αναδεικνύει τη συμβολή των ξένων υποστηρικτών του ελληνικού αγώνα για την ανεξαρτησία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί η διεθνής διάσταση της θυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων. Παράλληλα, προγραμματίστηκε η παρουσίαση του αρχιτεκτονικού φωτισμού του τείχους του κήπου του Βνηρώων με την ονομασία «Φως της Μνήμης». Οι δύο παρεμβάσεις συνδέουν την ιστορική κληρονομιά του Μεσολογγίου με τη σύγχρονη ανάδειξη των μνημείων της πόλης. Ένα σημαντικό επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο σε συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 16 έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Το συνέδριο έχει τίτλο Μεσολόγγι 1826-2026, τόπους θυσίας και οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο με τη συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών. Στόχος είναι η ανάδειξη των ιστορικών, εθνικών, πνευματικών και διεθνών διαστάσεων της εξόδου, ενός γεγονότος που σημάδεψε την Ελληνική Επανάσταση. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγγράφονται στη γραμματεία του συνεδρίου στην είσοδο του Τρικουπίου πριν από την έναρξη των θεματικών ενοτήτων. Την πρώτη εσπερινή σύναξη του νέου κύκλου κηρυγμάτων θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η συνάντηση θα γίνει στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου με ομιλητή το Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό. Ο φετινός κύκλος θα είναι αφιερωμένος στη μελέτη του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Μέσα από τις συναντήσεις επιδιώκεται η βαθύτερη γνωριμία των πιστών με την Αγία Γραφή και η προσέγγιση βασικών γεγονότων της ζωής και της διδασκαλίας του Χριστού. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας προχωράει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι εργασίες ξεκινούν την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντιμετώπισης του Δάκου για το 2026. Στις περιοχές που αναφέρονται στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται το Μεσολόγγι, ο Άγιος Θωμάς καθώς και οι κοινότητες της ευρύτερης περιοχής της Ναυπακτίας όπως το Αντίριο, η Άνω Βασιλική, η Βασιλική, η Γαυρολίμνη, η Δάφνη, η Καλαβρούζα, η Μακίνια και το Μολύκριο. Οι ψεκασμοί αποσκοπούν στην προστασία της ελαιοπαραγωγής από το Δάκο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοκαλλιεργητές. Οι παραγωγοί καλούνται να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής και τις οδηγίες που συνοδεύουν το πρόγραμμα. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας μετά την προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Περιφέρειας, η οποία εκδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την 3η και την 4η 14 Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι εντονότερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Η πολιτική προστασία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων. Οι κάτοικοι της Αιτωλοκρανίας, ιδιαίτερα όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο ή βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πλημμυρικά προβλήματα, πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες μετεωρολογικές προειδοποιήσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αιτωλοκρανανίας. Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στο επαρχιακό δίκτυο, όπου οι μετακινήσεις μεταξύ χωριών και οικισμών είναι καθημερινές. Η οδήγηση, χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα και την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Στη στήριξη των κατοίκων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, επικεντρώνεται ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου σχετικά με την συμμετοχή στα συσίτια. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη δράση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών, αλλά και για ηλικιωμένους ή μοναχικούς ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη. Η κοινωνική φροντίδα με μικρούς δήμους της περιφέρειας αποτελεί σημαντικό πεδίο παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς οι ανάγκες δεν περιορίζονται μόνο στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την επίσημη ενημέρωση. Την προσοχή των μελισσοκόμων της περιοχής εφιστά ο Δήμος Ξηρομέρου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της υποχρεωτικής ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψέλων. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους μελισσοκόμους που υπάγονται στις σχετικές υποχρεώσεις της νομοθεσίας. Η καταγραφή των κυψελών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την οργάνωση του μελισσοκομικού τομέα, την παρακολούθηση της παραγωγής και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία της μελισσοκομείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών. Η μελισσοκομεία αποτελεί δραστηριότητα με οικονομική και περιβαλλοντική σημασία για την ελληνική ύπαιθρο, καθώς συμβάλλει τόσο στην παραγωγή μελιού όσο και στην επικονίαση των καλλιεργειών. Στο πλευρό των ελιαίων της περιοχής τάσεται η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοκρανανίας, ζητώντας λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλλιευτική δραστηριότητα στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού. Η λιμνοθάλασσα αποτελεί σημαντικό φυσικό και παραγωγικό κεφάλαιο για την περιοχή, καθώς συνδέεται άμεσα με το εισόδημα πολλών οικογενειών και με την τοπική οικονομία. Οι επαγγελματίες αλλοίς εξαρτώνται από την κατάσταση του οικοσυστήματος, την ποιότητα των υδάτων και την δυνατότητα διατήρησης της παραγωγής σε βιώσιμα επίπεδα. Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και συνεργασίας μεταξύ των αλλιεών, της αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Το ζήτημα αφορά όχι μόνο την οικονομική επιβίωση των επαγγελματιών, αλλά και τη διατήρηση μιας παραδοσιακής δραστηριότητας που αποτελεί μέρος της ταυτότητας του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Ξεκίνησαν οι επισκέψεις σχολικών μονάδων στο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αεοφορία στο Θέρμο στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της νέας σχολικής χρονιάς. Μέσα από οργανωμένα προγράμματα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, να κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας των οικοσυστημάτων και να ενημερωθούν για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης από μικρή ηλικία. Παράλληλα, η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής του Θέρμου προσφέρει ευκαιρίες για βιωματική μάθηση και γνωριμία των μαθητών με το τοπικό περιβάλλον. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγραμματισμού του κέντρου με τη συμμετοχή σχολείων που ενδιαφέρονται για να εντάξουν περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πρόγραμμά τους. 4 ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων προγραμματίζονται σε πόλεις Αιτωλοκρανίας. Οι δράσεις διοργανώνονται με πρωτοβουλία TMSD Ελλάδος και έχουν ως κεντρικό μήνυμα την προστασία της υγείας των παιδιών και των εφήβων. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση γονέων και πολιτών για τον ιό, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία και τη σημασία της πρόληψης. Η ενημέρωση γύρω από τον εμβολιασμό και τις διαθέσιμες μεθόδους προστασίας αποτελεί βασικό στοιχείο της δημόσιας υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των διοργανωτών για τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Την παρουσία του σε διεθνή αθλητική διοργάνωση έδωσε ο Σύλλογο των Δρομέων Υγεία Αγρινίου με συμμετοχή δρομέων στο Βουκουρέστι. Η συμμετοχή σε αγώνες εκτός Ελλάδας δίνει στους αθλητές τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να εκπροσωπήσουν την περιοχή τους σε διεθνές αθλητικό περιβάλλον. Οι Σύλλογοι Δρομέων συμβάλλουν παράλληλα στην προώθηση της άσκησης και στην καθημερινή φυσική δραστηριότητα, ενθαρρύνοντας ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών να εντάξουν το τρέξιμο στη ζωή τους. Για την τοπική αθλητική κοινότητα, τέτοιες συμμετοχές αποτελούν ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και ενίσχυσης συλλογικής προσπάθειας. Με μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών ολοκληρώθηκε η γιορτή Κάστανου 2026 στον Άγιο Δημήτριο της Ορεινής Ναυπακτίας. Η πλατεία του χωριού συγκέντρωσε κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την τοπική παράδοση και να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Κάστανο και στα προϊόντα της περιοχής. Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ευηλολίμνης Αγίου Δημητρίου ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της γιορτής και όσους έδωσαν το παρόν. Οι εκδηλώσεις αυτού του είδους έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα ορεινά χωριά, καθώς ενισχύουν την τοπική οικονομία, αναδεικνύουν τα αγροτικά προϊόντα και συμβάλλουν στη διατήρηση των εθήμων. Παράλληλα, δίνουν κίνητρο για επισκέψεις στην ορεινή ναυπακτία και ενισχύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με τον αγροτουρισμό. Νέες δυνατότητες συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στην Αμφιλοχία με μαθήματα παραδοσιακών χορών και δραστηριότητες χοροδίας. Η διδασκαλία παραδοσιακών χορών αποτελεί σημαντικό μέσο διατήρησης ελληνικής μουσικοχορευτικής κληρονομιάς, ενώ η συμμετοχή σε χοροδιακά σύνολα καλλιεργεί τη μουσική παιδεία και την συνεργασία. Τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Διεθνή Εκπαιδευτική Διάσταση αποκτά η δραστηριότητα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μεσολόγγι με συμμετοχή σε δράση που συνδέεται με τη Φιλανδία. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνονται σε ενήλικες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευσή τους και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η επαφή με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα άλλων ευρωπαϊκών χωρών μπορεί να συμβάλλει στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών πρακτικών. Η συμμετοχή τέτοιων δομών σε διεθνείς δράσεις αναδεικνύει τη σημασία της διαβίου μάθησης και της δυνατότητας των ελληνίκων να συνεχίζουν την εκπαιδευτική τους πορεία ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Πρωτοβουλία με επίκεντρο την οικογένεια και τη στήριξη των γονέων περιλαμβάνεται στις πρόσφατες δράσεις του Δήμου Ναυπακτίας. Οι σχολές γονέων έχουν στόχο να προσφέρουν ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, τις ανάγκες των παιδιών και τις προκλήσεις της καθημερινής ανατροφής. Η ανταλλαγή εμπειριών και η επιστημονική ενημέρωση μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα δυσκολίες που σχετίζονται με τη σχολική ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών. Για το ακριβές πρόγραμμα των συναντήσεων και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν και σχετικές ανακοινώσεις του Δήμου. Νέα επαγγελματική ευκαιρία στον αγροτικό τομέα καταγράφηκε τις πρόσφατες ανακοινώσεις που αφορούν την Ένωση Αγρινίου με αναφορά σε πρόσληψη γεωπόνου. Η γεωπονική υποστήριξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς της Ετωλοκαρνανίας, όπου η φυτική παραγωγή, η κτηνοτροφία και οι συναφείς δραστηριότητες αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Οι γεωπόνοι παρέχουν σημαντική καθοδήγηση για τις καλλιέργειες, τη φυτοπροστασία, τη θρέψη των φυτών και την εφαρμογή σύγχρονων γεωργικών πρακτικών. Οι ενδιαφερόμενοι για αντίστοιχες θέσεις εργασίας θα πρέπει να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις του οργανισμού για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
3: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβειων Yamaha.
6: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
5: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
7: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
9: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25 776.
10: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
11: Μάλιστα.
10: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
11: Μέρι.
10: Έλα.
11: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
10: Γιατί?
11: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
12: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
11: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
13: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
14: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 72 76 060.
15: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26 310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μία βόλτα και τα πήρες όλα.
16: Στο Zenith Κρυστάλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
17: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
18: Καλό μου Τζίνι, γιατί είσαι λυπημένο?
19: Από τότε που ανακάλυψα στο παλάτι το κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν, κανείς δεν με χρειάζεται. Έχουν τις τιμές που θέλουν και μεγάλη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Και σε ό,τι διάσταση θέλουν. Κανείς δεν με ζητάει πια. Μήπως να κάνεις εσύ μια ευχή?
18: Θέλω να κλείσω τα μάτια μου και να βρεθώ στο Μουζακιάν. Ένα μην πάρω κι εγώ κανένα χαλάκι.
20: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν. Από το 1988 δίπλα σας, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Τηλέφωνο 26410-31572.
19: Αν συνεχίσει ο Μουζακιάν να έχει τόσο χαμηλές τιμές, δεν θα βγω από το λιχνάρι μου για πολύ καιρό.
21: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν. Βρείτε μας σε νέα διεύθυνση. Δαγκλή 21, Αγρίνιο. Έναντι πρώην κλινικής Κωστόπουλου.
22: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
23: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
24: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
23: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
24: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
23: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
24: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
23: Πακέτα διακοπών.
24: Κρουαζιέρες.
23: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
24: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
23: Τηλέφωνο 26410-58-314.
24: Και στο trichonidatravel.gr.
23: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
25: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
26: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Είναι σωστό.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, RPS, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
5: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
6: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
7: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
8: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
9: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνη Γαβρό.

0: Λίμνης ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
2: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
3: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο νέα παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City είναι πλέον διαθέσιμη σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Αγρινίου. Οι χρήστες καλούνται να εγκαταστήσουν την ενημέρωση και να συνδεθούν εκ νέου στην εφαρμογή. Ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες για την αποκατάσταση προβλήματος που αφορά την ανανέωση του χρηματικού υπολείπου και την ολοκλήρωση πληρωμών στάθμευσης. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν προσωρινά ανανεώσεις υπολείπου ή πληρωμές μέσω της εφαρμογής μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες. Η πλήρης αποκατάσταση των συγκεκριμένων λειτουργιών προγραμματίζεται το αργότερο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Για την επαναφορά τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Στο πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης εντάσσονται και οι κινηματογραφικές προβολές στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 13ης Οκτωβρίου, νέες προβολές αναμένονται να ξεκινήσουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Οι κάτοικοι της πόλης και της ευρύτερης περιοχής μπορούν να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα, τις ώρες προβολών και τις διαθέσιμες ταινίες στις ανακοινώσεις του κινηματογράφου. Σημαντική εκδήλωση ιστορικής μνήμης πραγματοποιείται στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των δράσεων για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Μνημείο Φιλελλήνων, το οποίο αναδεικνύει τη συμβολή των ξένων υποστηρικτών του ελληνικού αγώνα για την ανεξαρτησία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί η διεθνής διάσταση της θυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων. Παράλληλα, προγραμματίστηκε η παρουσίαση του αρχιτεκτονικού φωτισμού του τείχους του κήπου του Βνηρώων με την ονομασία «Φως της Μνήμης». Οι δύο παρεμβάσεις συνδέουν την ιστορική κληρονομιά του Μεσολογγίου με τη σύγχρονη ανάδειξη των μνημείων της πόλης. Ένα σημαντικό επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο σε συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 16 έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Το συνέδριο έχει τίτλο Μεσολόγγι 1826-2026, τόπους θυσίας και οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο με τη συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών. Στόχος είναι η ανάδειξη των ιστορικών, εθνικών, πνευματικών και διεθνών διαστάσεων της εξόδου, ενός γεγονότος που σημάδεψε την Ελληνική Επανάσταση. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγγράφονται στη γραμματεία του συνεδρίου στην είσοδο του Τρικουπίου πριν από την έναρξη των θεματικών ενωτήτων. Την πρώτη εσπερινή σύναξη του νέου κύκλου κηρυγμάτων θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η συνάντηση θα γίνει στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου με ομιλητή το Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό. Ο φετινός κύκλος θα είναι αφιερωμένος στη μελέτη του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Μέσα από τις συναντήσεις επιδιώκεται η βαθύτερη γνωριμία των πιστών με την Αγία Γραφή και η προσέγγιση βασικών γεγονότων της ζωής και της διδασκαλίας του Χριστού. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας προχωράει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι εργασίες ξεκινούν την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντιμετώπισης του Δάκου για το 2026. Στις περιοχές που αναφέρονται στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται το Μεσολόγγι, ο Άγιος Θωμάς καθώς και οι κοινότητες της ευρύτερης περιοχής της Ναυπακτίας όπως το Αντίριο, η Άνω Βασιλική, η Βασιλική, η Γαυρολίμνη, η Δάφνη, η Καλαβρούζα, η Μακίνια και το Μολύκριο. Οι ψεκασμοί αποσκοπούν στην προστασία της ελαιοπαραγωγής από το Δάκο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοκαλλιεργητές. Οι παραγωγοί καλούνται να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής και τις οδηγίες που συνοδεύουν το πρόγραμμα. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας μετά την προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Περιφέρειας, η οποία εκδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την 3η και την 4η 14 Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι εντονότερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Η πολιτική προστασία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων. Οι κάτοικοι της Αιτωλοκρανίας, ιδιαίτερα όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο ή βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πλημμυρικά προβλήματα, πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες μετεωρολογικές προειδοποιήσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αιτωλοκρανανίας. Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στο επαρχιακό δίκτυο, όπου οι μετακινήσεις μεταξύ χωριών και οικισμών είναι καθημερινές. Η οδήγηση, χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα και την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Στη στήριξη των κατοίκων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, επικεντρώνεται ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου σχετικά με την συμμετοχή στα συσίτια. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη δράση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών, αλλά και για ηλικιωμένους ή μοναχικούς ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη. Η κοινωνική φροντίδα με μικρούς δήμους της περιφέρειας αποτελεί σημαντικό πεδίο παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς οι ανάγκες δεν περιορίζονται μόνο στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την επίσημη ενημέρωση. Την προσοχή των μελισσοκόμων της περιοχής εφιστά ο Δήμος Ξηρομέρου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της υποχρεωτικής ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψέλων. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους μελισσοκόμους που υπάγονται στις σχετικές υποχρεώσεις της νομοθεσίας. Η καταγραφή των κυψελών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την οργάνωση του μελισσοκομικού τομέα, την παρακολούθηση της παραγωγής και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία της μελισσοκομείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών. Η μελισσοκομεία αποτελεί δραστηριότητα με οικονομική και περιβαλλοντική σημασία για την ελληνική ύπαιθρο, καθώς συμβάλλει τόσο στην παραγωγή μελιού όσο και στην επικονίαση των καλλιεργειών. Στο πλευρό των ελιέων της περιοχής τάσεται η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοκρανανίας, ζητώντας λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλλιευτική δραστηριότητα στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού. Η λιμνοθάλασσα αποτελεί σημαντικό φυσικό και παραγωγικό κεφάλαιο για την περιοχή, καθώς συνδέεται άμεσα με το εισόδημα πολλών οικογενειών και με την τοπική οικονομία. Οι επαγγελματίες αλλιείς εξαρτώνται από την κατάσταση του οικοσυστήματος, την ποιότητα των υδάτων και την δυνατότητα διατήρησης της παραγωγής σε βιώσιμα επίπεδα. Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και συνεργασίας μεταξύ των αλλιέων, της αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Το ζήτημα αφορά όχι μόνο την οικονομική επιβίωση των επαγγελματιών, αλλά και τη διατήρηση μιας παραδοσιακής δραστηριότητας που αποτελεί μέρος της ταυτότητας του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Ξεκίνησαν οι επισκέψεις σχολικών μονάδων στο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αεοφορία στο Θέρμο στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της νέας σχολικής χρονιάς. Μέσα από οργανωμένα προγράμματα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, να κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας των οικοσυστημάτων και να ενημερωθούν για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης από μικρή ηλικία. Παράλληλα, η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής του Θέρμου προσφέρει ευκαιρίες για βιωματική μάθηση και γνωριμία των μαθητών με το τοπικό περιβάλλον. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγραμματισμού του κέντρου με τη συμμετοχή σχολείων που ενδιαφέρονται για να εντάξουν περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πρόγραμμά τους. 4 ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων προγραμματίζονται σε πόλεις Αιτωλοκρανίας. Οι δράσεις διοργανώνονται με πρωτοβουλία TMSD Ελλάδος και έχουν ως κεντρικό μήνυμα την προστασία της υγείας των παιδιών και των εφήβων. Στόχος των εκδηλώσεων είναι ενημέρωση γονέων και πολιτών για τον ιό, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία και τη σημασία της πρόληψης. Η ενημέρωση γύρω από τον εμβολιασμό και τις διαθέσιμες μεθόδους προστασίας αποτελεί βασικό στοιχείο της δημόσιας υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των διοργανωτών για τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Την παρουσία του σε διεθνή αθλητική διοργάνωση έδωσε ο Σύλλογος των Δρομέων Υγείας Αγρινίου με συμμετοχή δρομέων στο Βουκουρέστι. Η συμμετοχή σε αγώνες εκτός Ελλάδας δίνει στους αθλητές τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να εκπροσωπήσουν την περιοχή τους σε διεθνές αθλητικό περιβάλλον. Οι Σύλλογοι Δρομέων συμβάλλουν παράλληλα στην προώθηση της άσκησης και στην καθημερινή φυσική δραστηριότητα, ενθαρρύνοντας ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών να εντάξουν το τρέξιμο στη ζωή τους. Για την τοπική αθλητική κοινότητα, τέτοιες συμμετοχές αποτελούν ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και ενίσχυσης συλλογικής προσπάθειας. Με μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών ολοκληρώθηκε η γιορτή Κάστανου 2026 στον Άγιο Δημήτριο της Ορεινής Ναυπακτίας. Η πλατεία του χωριού συγκέντρωσε κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την τοπική παράδοση και να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Κάστανο και στα προϊόντα της περιοχής. Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ευηλολίμνης Αγίου Δημητρίου ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της γιορτής και όσους έδωσαν το παρόν. Οι εκδηλώσεις αυτού του είδους έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα ορεινά χωριά, καθώς ενισχύουν την τοπική οικονομία, αναδεικνύουν τα αγροτικά προϊόντα και συμβάλλουν στη διατήρηση των εθήμων. Παράλληλα, δίνουν κίνητρο για επισκέψεις στην ορεινή ναυπακτία και ενισχύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με τον αγροτουρισμό. Νέες δυνατότητες συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στην Αμφιλοχία με μαθήματα παραδοσιακών χορών και δραστηριότητες χοροδίας. Η διδασκαλία παραδοσιακών χορών αποτελεί σημαντικό μέσο διατήρησης ελληνικής μουσικοχορευτικής κληρονομιάς, ενώ η συμμετοχή σε χοροδιακά σύνολα καλλιεργεί τη μουσική παιδεία και την συνεργασία. Τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Διεθνή Εκπαιδευτική Διάσταση αποκτά η δραστηριότητα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μεσολόγγι με συμμετοχή σε δράση που συνδέεται με τη Φιλανδία. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνονται σε ενήλικες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευσή τους και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η επαφή με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα άλλων ευρωπαϊκών χωρών μπορεί να συμβάλλει στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών πρακτικών. Η συμμετοχή τέτοιων δομών σε διεθνείς δράσεις αναδεικνύει τη σημασία της διαβίου μάθησης και της δυνατότητας των ελληνίκων να συνεχίζουν την εκπαιδευτική τους πορεία ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Πρωτοβουλία με επίκεντρο την οικογένεια και τη στήριξη των γονέων περιλαμβάνεται στις πρόσφατες δράσεις του Δήμου Ναυπακτίας. Οι σχολές γονέων έχουν στόχο να προσφέρουν ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, τις ανάγκες των παιδιών και τις προκλήσεις της καθημερινής ανατροφής. Η ανταλλαγή εμπειριών και η επιστημονική ενημέρωση μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα δυσκολίες που σχετίζονται με τη σχολική ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών. Για το ακριβές πρόγραμμα των συναντήσεων και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν και σχετικές ανακοινώσεις του Δήμου. Νέα επαγγελματική ευκαιρία στον αγροτικό τομέα καταγράφηκε τις πρόσφατες ανακοινώσεις που αφορούν την Ένωση Αγρινίου με αναφορά σε πρόσληψη γεωπόνου. Η γεωπονική υποστήριξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς της Ετωλοκαρνανίας, όπου η φυτική παραγωγή, η κτηνοτροφία και οι συναφείς δραστηριότητες αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Οι γεωπόνοι παρέχουν σημαντική καθοδήγηση για τις καλλιέργειες, τη φυτοπροστασία, τη θρέψη των φυτών και την εφαρμογή σύγχρονων γεωργικών πρακτικών. Οι ενδιαφερόμενοι για αντίστοιχες θέσεις εργασίας θα πρέπει να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις του οργανισμού για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

0: αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
5: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
6: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
5: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
6: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
5: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
6: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
8: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
9: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
10: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
9: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
10: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
9: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
11: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
12: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του

0: καφέ.
1: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
2: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
1: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
0: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
1: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
0: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
1: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
3: Γυρο
4: Γυροδικείο.
3: Γυροδικείο.
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
6: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
7: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
6: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
7: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26 62 και online στο www.profilevkada.gr.
6: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
11: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
10: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
10: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
11: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
12: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
13: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
14: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
2: δε φταίει κανείς.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Θέλει να παίξει μαζί μου. Κανόνες δεν έχω δυσλέω. Εξάντλησε την αντοχή μου και πάρε με εσύ όπου θες.

Με στα χαράματα τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.

Radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City είναι πλέον διαθέσιμη σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Αγρινίου. Οι χρήστες καλούνται να εγκαταστήσουν την ενημέρωση και να συνδεθούν εκ νέου στην εφαρμογή. Ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες για την αποκατάσταση προβλήματος που αφορά την ανανέωση του χρηματικού υπολείπου και την ολοκλήρωση πληρωμών στάθμευσης. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν προσωρινά ανανεώσεις υπολείπου ή πληρωμές μέσω της εφαρμογής μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες. Η πλήρης αποκατάσταση των συγκεκριμένων λειτουργιών προγραμματίζεται το αργότερο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Για την επαναφορά τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Στο πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης εντάσσονται και οι κινηματογραφικές προβολές στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 13ης Οκτωβρίου, νέες προβολές αναμένονται να ξεκινήσουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Οι κάτοικοι της πόλης και της ευρύτερης περιοχής μπορούν να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα, τις ώρες προβολών και τις διαθέσιμες ταινίες στις ανακοινώσεις του κινηματογράφου. Σημαντική εκδήλωση ιστορικής μνήμης πραγματοποιείται στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των δράσεων για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Μνημείο Φιλελλήνων, το οποίο αναδεικνύει τη συμβολή των ξένων υποστηρικτών του ελληνικού αγώνα για την ανεξαρτησία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί η διεθνής διάσταση της θυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων. Παράλληλα, προγραμματίστηκε η παρουσίαση του αρχιτεκτονικού φωτισμού του τείχους του κήπου του Βνηρώων με την ονομασία «Φως της Μνήμης». Οι δύο παρεμβάσεις συνδέουν την ιστορική κληρονομιά του Μεσολογγίου με τη σύγχρονη ανάδειξη των μνημείων της πόλης. Ένα σημαντικό επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο σε συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 16 έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Το συνέδριο έχει τίτλο «Μεσολόγγι 1826-2026, τόπους θυσίας και οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας». Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο με τη συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών. Στόχος είναι η ανάδειξη των ιστορικών, εθνικών, πνευματικών και διεθνών διαστάσεων της εξόδου, ενός γεγονότος που σημάδεψε την Ελληνική Επανάσταση. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγγράφονται στη γραμματεία του συνεδρίου στην είσοδο του Τρικουπίου πριν από την έναρξη των θεματικών ενοτήτων. Την πρώτη εσπερινή σύναξη του νέου κύκλου κηρυγμάτων θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η συνάντηση θα γίνει στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου με ομιλητή το Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριο Δαμασκηνό. Ο φετινός κύκλος θα είναι αφιερωμένος στη μελέτη του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Μέσα από τις συναντήσεις επιδιώκεται η βαθύτερη γνωριμία των πιστών με την Αγία Γραφή και η προσέγγιση βασικών γεγονότων της ζωής και της διδασκαλίας του Χριστού. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοκαρνανίας προχωράει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι εργασίες ξεκινούν την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντιμετώπισης του Δάκου για το 2026. Στις περιοχές που αναφέρονται στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται το Μεσολόγγι, ο Άγιος Θωμάς, καθώς και οι κοινότητες της ευρύτερης περιοχής της Ναυπακτίας, όπως το Αντίριο, η Άνω Βασιλική, η Βασιλική, η Γαυρολίμνη, η Δάφνη, η Καλαβρούζα, η Μακίνια και το Μολύκριο. Οι ψεκασμοί αποσκοπούν στην προστασία της ελαιοπαραγωγής από το Δάκο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοκαλλιεργητές. Οι παραγωγοί καλούνται να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής και τις οδηγίες που συνοδεύουν το πρόγραμμα. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας μετά την προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Περιφέρειας, η οποία εκδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την 3η και την 4η 14 Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι εντονότερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Η πολιτική προστασία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων. Οι κάτοικοι της Αιτωλοκρανίας, ιδιαίτερα όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο ή βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πλημμυρικά προβλήματα, πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες μετεωρολογικές προειδοποιήσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αιτωλοκρανανίας. Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στο επαρχιακό δίκτυο, όπου οι μετακινήσεις μεταξύ χωριών και οικισμών είναι καθημερινές. Η οδήγηση, χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα και την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Στη στήριξη των κατοίκων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, επικεντρώνεται ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου σχετικά με την συμμετοχή στα συσίτια. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη δράση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών, αλλά και για ηλικιωμένους ή μοναχικούς ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη. Η κοινωνική φροντίδα με μικρούς Δήμους της περιφέρειας αποτελεί σημαντικό πεδίο παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς οι ανάγκες δεν περιορίζονται μόνο στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την επίσημη ενημέρωση. Την προσοχή των μελισσοκόμων της περιοχής εφιστά ο Δήμος Ξηρομέρου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της υποχρεωτικής ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψέλων. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους μελισσοκόμους που υπάγονται στις σχετικές υποχρεώσεις της νομοθεσίας. Η καταγραφή των κυψελών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την οργάνωση του μελισσοκομικού τομέα, την παρακολούθηση της παραγωγής και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία της μελισσοκομείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών. Η μελισσοκομεία αποτελεί δραστηριότητα με οικονομική και περιβαλλοντική σημασία για την ελληνική ύπαιθρο, καθώς συμβάλλει τόσο στην παραγωγή μελιού όσο και στην επικονίαση των καλλιεργειών. Στο πλευρό των ελιέων της περιοχής τάσεται η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοκρανανίας, ζητώντας λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλλιευτική δραστηριότητα στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού. Η λιμνοθάλασσα αποτελεί σημαντικό φυσικό και παραγωγικό κεφάλαιο για την περιοχή, καθώς συνδέεται άμεσα με το εισόδημα πολλών οικογενειών και με την τοπική οικονομία. Οι επαγγελματίες αλλοιείς εξαρτώνται από την κατάσταση του οικοσυστήματος, την ποιότητα των υδάτων και την δυνατότητα διατήρησης της παραγωγής σε βιώσιμα επίπεδα. Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και συνεργασίας μεταξύ των αλλιέων, της αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Το ζήτημα αφορά όχι μόνο την οικονομική επιβίωση των επαγγελματιών, αλλά και τη διατήρηση μιας παραδοσιακής δραστηριότητας που αποτελεί μέρος της ταυτότητας του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Ξεκίνησαν οι επισκέψεις σχολικών μονάδων στο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αεοφορία στο Θέρμο στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της νέας σχολικής χρονιάς. Μέσα από οργανωμένα προγράμματα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, να κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας των οικοσυστημάτων και να ενημερωθούν για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης από μικρή ηλικία. Παράλληλα, η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής του Θέρμου προσφέρει ευκαιρίες για βιωματική μάθηση και γνωριμία των μαθητών με το τοπικό περιβάλλον. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγραμματισμού του κέντρου με τη συμμετοχή σχολείων που ενδιαφέρονται για να εντάξουν περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πρόγραμμά τους. 4 ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων προγραμματίζονται σε πόλεις Αιτωλοκρανίας. Οι δράσεις διοργανώνονται με πρωτοβουλία TMSD Ελλάδος και έχουν ως κεντρικό μήνυμα την προστασία της υγείας των παιδιών και των εφήβων. Στόχος των εκδηλώσεων είναι ενημέρωση γονέων και πολιτών για τον ιό, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία και τη σημασία της πρόληψης. Η ενημέρωση γύρω από τον εμβολιασμό και τις διαθέσιμες μεθόδους προστασίας αποτελεί βασικό στοιχείο της δημόσιας υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των διοργανωτών για τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Την παρουσία του σε διεθνή αθλητική διοργάνωση έδωσε ο Σύλλογος των Δρομέων Υγείας Αγρινίου με συμμετοχή δρομέων στο Βουκουρέστι. Η συμμετοχή σε αγώνες εκτός Ελλάδας δίνει στους αθλητές τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να εκπροσωπήσουν την περιοχή τους σε διεθνές αθλητικό περιβάλλον. Οι Σύλλογοι Δρομέων συμβάλλουν παράλληλα στην προώθηση της άσκησης και στην καθημερινή φυσική δραστηριότητα, ενθαρρύνοντας ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών να εντάξουν το τρέξιμο στη ζωή τους. Για την τοπική αθλητική κοινότητα, τέτοιες συμμετοχές αποτελούν ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και ενίσχυσης συλλογικής προσπάθειας. Με μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών ολοκληρώθηκε η γιορτή Κάστανου 2026 στον Άγιο Δημήτριο της Ορεινής Ναυπακτίας. Η πλατεία του χωριού συγκέντρωσε κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την τοπική παράδοση και να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Κάστανο και στα προϊόντα της περιοχής. Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ευηλολίμνης Αγίου Δημητρίου ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της γιορτής και όσους έδωσαν το παρόν. Οι εκδηλώσεις αυτού του είδους έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα ορεινά χωριά, καθώς ενισχύουν την τοπική οικονομία, αναδεικνύουν τα αγροτικά προϊόντα και συμβάλλουν στη διατήρηση των εθήμων. Παράλληλα, δίνουν κίνητρο για επισκέψεις στην ορεινή ναυπακτία και ενισχύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με τον αγροτουρισμό. Νέες δυνατότητες συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στην Αμφιλοχία με μαθήματα παραδοσιακών χορών και δραστηριότητες χοροδίας. Η διδασκαλία παραδοσιακών χορών αποτελεί σημαντικό μέσο διατήρησης ελληνικής μουσικοχορευτικής κληρονομιάς, ενώ η συμμετοχή σε χοροδιακά σύνολα καλλιεργεί τη μουσική παιδεία και την συνεργασία. Τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Διεθνή εκπαιδευτική διάσταση αποκτά η δραστηριότητα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μεσολόγγι με συμμετοχή σε δράση που συνδέεται με τη Φιλανδία. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνονται σε ενήλικες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευσή τους και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η επαφή με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα άλλων ευρωπαϊκών χωρών μπορεί να συμβάλλει στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών πρακτικών. Η συμμετοχή τέτοιων δομών σε διεθνείς δράσεις αναδεικνύει τη σημασία της διαβίου μάθησης και της δυνατότητας των ελληνίκων να συνεχίζουν την εκπαιδευτική τους πορεία ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Πρωτοβουλία με επίκεντρο την οικογένεια και τη στήριξη των γονέων περιλαμβάνεται στις πρόσφατες δράσεις του Δήμου Ναυπακτίας. Οι σχολές γονέων έχουν στόχο να προσφέρουν ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, τις ανάγκες των παιδιών και τις προκλήσεις της καθημερινής ανατροφής. Η ανταλλαγή εμπειριών και η επιστημονική ενημέρωση μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα δυσκολίες που σχετίζονται με τη σχολική ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών. Για το ακριβές πρόγραμμα των συναντήσεων και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν και σχετικές ανακοινώσεις του Δήμου. Νέα επαγγελματική ευκαιρία στον αγροτικό τομέα καταγράφηκε τις πρόσφατες ανακοινώσεις που αφορούν την Ένωση Αγρινίου με αναφορά σε πρόσληψη γεωπόνου. Η γεωπονική υποστήριξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς της Αιτωλοκαρνανίας, όπου η φυτική παραγωγή, η κτηνοτροφία και οι συναφείς δραστηριότητες αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Οι γεωπόνοι παρέχουν σημαντική καθοδήγηση για τις καλλιέργειες, τη φυτοπροστασία, τη θρέψη των φυτών και την εφαρμογή σύγχρονων γεωργικών πρακτικών. Οι ενδιαφερόμενοι για αντίστοιχες θέσεις εργασίας θα πρέπει να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις του οργανισμού για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Gunnaris. περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
6: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
5: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
6: Δηλαδή,
5: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο, ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
7: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
8: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
7: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410 27 940.
7: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
9: Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη σας περιμένει με τις καλύτερες τιμές. Μεγάλη ποικιλία σε κλασικά και μοντέρνα χαλιά, αλλά και κουβέρτες σε όλες τις διαστάσεις. Απόκτησε 2 χαλιά μόνο 50 ευρώ. Διαδρόμους από 8 ευρώ. Κουβέρτες από 20 ευρώ. Δωρεάν μεταφορικά σε όλο το Αγρίνιο. Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη. Εθνική οδός Αγρινίου Αντιρίου, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Κριτικός. Τηλέφωνο 6948 952173.
10: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
13: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
14: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
13: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
14: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
13: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
14: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
13: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
14: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
13: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
14: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
15: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σέταρα βόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το κοσμηματοπωλείο είναι χειροδανιστήριο Μεσολογγίου, έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, έχει έμιθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο είναι χειροδανιστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
16: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
17: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
18: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
17: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
18: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
17: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
18: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
17: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
16: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
19: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
20: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
21: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
20: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
21: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
20: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
21: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
20: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
16: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος. Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
4: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
7: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
8: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
9: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
8: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
9: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
8: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
5: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Μπαϊμπά 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από μπραντς. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάνα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
10: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος.

0: Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
1: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
2: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
3: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
2: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
3: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
2: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
4: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
5: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
0: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
6: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
6: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
6: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
6: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
7: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410 31 111 και 26410 53 533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
8: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
0: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου. Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-059-624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City είναι πλέον διαθέσιμη σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Αγρινίου. Οι χρήστες καλούνται να εγκαταστήσουν την ενημέρωση και να συνδεθούν εκ νέου στην εφαρμογή. Ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες για την αποκατάσταση προβλήματος που αφορά την ανανέωση του χρηματικού υπολείπου και την ολοκλήρωση πληρωμών στάθμευσης. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος ζητά από τους πολίτες να μην πραγματοποιούν προσωρινά ανανεώσεις υπολείπου ή πληρωμές μέσω της εφαρμογής μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες. Η πλήρης αποκατάσταση των συγκεκριμένων λειτουργιών προγραμματίζεται το αργότερο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Για την επαναφορά τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Στο πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης εντάσσονται και οι κινηματογραφικές προβολές στο Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 13ης Οκτωβρίου, νέες προβολές αναμένονται να ξεκινήσουν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Οι κάτοικοι της πόλης και της ευρύτερης περιοχής μπορούν να αναζητήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα, τις ώρες προβολών και τις διαθέσιμες ταινίες στις ανακοινώσεις του κινηματογράφου. Σημαντική εκδήλωση ιστορικής μνήμης πραγματοποιείται στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο των δράσεων για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Μνημείο Φιλελλήνων, το οποίο αναδεικνύει τη συμβολή των ξένων υποστηρικτών του ελληνικού αγώνα για την ανεξαρτησία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί η διεθνής διάσταση της θυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων. Παράλληλα, προγραμματίστηκε η παρουσίαση του αρχιτεκτονικού φωτισμού του τείχους του κήπου του Βνηρώων με την ονομασία «Φως της μνήμης». Οι δύο παρεμβάσεις συνδέουν την ιστορική κληρονομιά του Μεσολογγίου με τη σύγχρονη ανάδειξη των μνημείων της πόλης. Ένα σημαντικό επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο σε συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 16 έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Το συνέδριο έχει τίτλο «Μεσολόγγι 1826-2026, τόπος θυσίας και οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας». Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο με τη συμμετοχή επιστημόνων και ερευνητών. Στόχος είναι η ανάδειξη των ιστορικών, εθνικών, πνευματικών και διεθνών διαστάσεων της εξόδου, ενός γεγονότος που σημάδεψε την Ελληνική Επανάσταση. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγγράφονται στη γραμματεία του συνεδρίου στην είσοδο του Τρικουπίου πριν από την έναρξη των θεματικών ενοτήτων. Την πρώτη εσπερινή σύναξη του νέου κύκλου κηρυγμάτων θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η συνάντηση θα γίνει στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου με ομιλητή τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό. Ο φετινός κύκλος θα είναι αφιερωμένος στη μελέτη του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Μέσα από τις συναντήσεις επιδιώκεται η βαθύτερη γνωριμία των πιστών με την Αγία Γραφή και η προσέγγιση βασικών γεγονότων της ζωής και της διδασκαλίας του Χριστού. Στην έναρξη δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Ατολοκρανανίας προχωρά η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι εργασίες ξεκινούν την 5η 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντιμετώπισης του Δάκου για το 2026. Στις περιοχές που αναφέρονται στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται το Μεσολόγγι, ο Άγιος Θωμάς, καθώς και οι κοινότητες της ευρύτερης περιοχής της Ναυπακτίας, όπως το Αντίριο, η Άνω Βασιλική, η Βασιλική, η Γαυρολίμνη, η Δάφνη, η Καλαβρούζα, η Μακίνια και το Μολύκριο. Οι ψεκασμοί αποσκοπούν στην προστασία της ελαιοπαραγωγής από το Δάκο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοκαλλιεργητές. Οι παραγωγοί καλούνται να ενημερώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιοχές εφαρμογής και τις οδηγίες που συνοδεύουν το πρόγραμμα. Σε αυξημένη ετοιμότητα καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας μετά την προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Περιφέρειας, η οποία εκδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την 3η και την 4η 14 Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι εντονότερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Η πολιτική προστασία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων. Οι κάτοικοι της Αιτωλοκρανίας, ιδιαίτερα όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο ή βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πλημμυρικά προβλήματα, πρέπει να παρακολουθούν τις νεότερες μετεωρολογικές προειδοποιήσεις. Στη σύλληψη ενός άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμπεσού έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αιτωλοκρανανίας. Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα στο επαρχιακό δίκτυο, όπου οι μετακινήσεις μεταξύ χωριών και οικισμών είναι καθημερινές. Η οδήγηση, χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα και την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Στη στήριξη των κατοίκων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, επικεντρώνεται ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου σχετικά με την συμμετοχή στα συσίτια. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη δράση έχει ιδιαίτερη σημασία για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών, αλλά και για ηλικιωμένους ή μοναχικούς ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη. Η κοινωνική φροντίδα με μικρούς δήμους της περιφέρειας αποτελεί σημαντικό πεδίο παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς οι ανάγκες δεν περιορίζονται μόνο στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για να συμμετάσχουν θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την επίσημη ενημέρωση. Την προσοχή των μελισσοκόμων της περιοχής εφιστά ο Δήμος Ξηρομέρου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της υποχρεωτικής ετήσιας δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες και τους υπόλοιπους μελισσοκόμους που υπάγονται στις σχετικές υποχρεώσεις της νομοθεσίας. Η καταγραφή των κυψελών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την οργάνωση του μελισσοκομικού τομέα, την παρακολούθηση της παραγωγής και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία της μελισσοκομίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τις προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών. Η μελισσοκομεία αποτελεί δραστηριότητα με οικονομική και περιβαλλοντική σημασία για την ελληνική ύπαιθρο, καθώς συμβάλλει τόσο στην παραγωγή μελιού όσο και στην επικονίαση των καλλιεργειών. Στο πλευρό των ελιαίων της περιοχής τάσεται η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοκρανανίας, ζητώντας λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλλιευτική δραστηριότητα στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού. Η λιμνοθάλασσα αποτελεί σημαντικό φυσικό και παραγωγικό κεφάλαιο για την περιοχή, καθώς συνδέεται άμεσα με το εισόδημα πολλών οικογενειών και με την τοπική οικονομία. Οι επαγγελματίες αλλοίς εξαρτώνται από την κατάσταση του οικοσυστήματος, την ποιότητα των υδάτων και την δυνατότητα διατήρησης της παραγωγής σε βιώσιμα επίπεδα. Η παρέμβαση της Ομοσπονδίας αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων και συνεργασίας μεταξύ των αλλιεών, της αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Το ζήτημα αφορά όχι μόνο την οικονομική επιβίωση των επαγγελματιών, αλλά και τη διατήρηση μιας παραδοσιακής δραστηριότητας που αποτελεί μέρος της ταυτότητας του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Ξεκίνησαν οι επισκέψεις σχολικών μονάδων στο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αεοφορία στο Θέρμο στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της νέας σχολικής χρονιάς. Μέσα από οργανωμένα προγράμματα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, να κατανοήσουν τη σημασία της προστασίας των οικοσυστημάτων και να ενημερωθούν για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης από μικρή ηλικία. Παράλληλα, η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της περιοχής του Θέρμου προσφέρει ευκαιρίες για βιωματική μάθηση και γνωριμία των μαθητών με το τοπικό περιβάλλον. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγραμματισμού του κέντρου με τη συμμετοχή σχολείων που ενδιαφέρονται για να εντάξουν περιβαλλοντικές δραστηριότητες στο πρόγραμμά τους. 4 ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων προγραμματίζονται σε πόλεις Αιτωλοκρανίας. Οι δράσεις διοργανώνονται με πρωτοβουλία TMSD Ελλάδος και έχουν ως κεντρικό μήνυμα την προστασία της υγείας των παιδιών και των εφήβων. Στόχος των εκδηλώσεων είναι ενημέρωση γονέων και πολιτών για τον ιό, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία και τη σημασία της πρόληψης. Η ενημέρωση γύρω από τον εμβολιασμό και τις διαθέσιμες μεθόδους προστασίας αποτελεί βασικό στοιχείο της δημόσιας υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των διοργανωτών για τις ακριβείς ώρες και τους χώρους διεξαγωγής. Την παρουσία του σε διεθνή αθλητική διοργάνωση έδωσε ο Σύλλογος των Δρομέων Υγείας Αγρινίου με συμμετοχή δρομέων στο Βουκουρέστι. Η συμμετοχή σε αγώνες εκτός Ελλάδας δίνει στους αθλητές τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να εκπροσωπήσουν την περιοχή τους σε διεθνές αθλητικό περιβάλλον. Οι Σύλλογοι Δρομέων συμβάλλουν παράλληλα στην προώθηση της άσκησης και στην καθημερινή φυσική δραστηριότητα, ενθαρρύνοντας ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών να εντάξουν το τρέξιμο στη ζωή τους. Για την τοπική αθλητική κοινότητα, τέτοιες συμμετοχές αποτελούν ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και ενίσχυσης συλλογικής προσπάθειας. Με μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών ολοκληρώθηκε η γιορτή Κάστανου 2026 στον Άγιο Δημήτριο της Ορεινής Ναυπακτίας. Η πλατεία του χωριού συγκέντρωσε κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την τοπική παράδοση και να συμμετάσχουν σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο Κάστανο και στα προϊόντα της περιοχής. Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ευηλολίμνης Αγίου Δημητρίου ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της γιορτής και όσους έδωσαν το παρόν. Οι εκδηλώσεις αυτού του είδους έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα ορεινά χωριά, καθώς ενισχύουν την τοπική οικονομία, αναδεικνύουν τα αγροτικά προϊόντα και συμβάλλουν στη διατήρηση των εθήμων. Παράλληλα, δίνουν κίνητρο για επισκέψεις στην ορεινή ναυπακτία και ενισχύουν τη σύνδεση του πολιτισμού με τον αγροτουρισμό. Νέες δυνατότητες συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στην Αμφιλοχία με μαθήματα παραδοσιακών χορών και δραστηριότητες χοροδίας. Η διδασκαλία παραδοσιακών χορών αποτελεί σημαντικό μέσο διατήρησης ελληνικής μουσικοχορευτικής κληρονομιάς, ενώ η συμμετοχή σε χοροδιακά σύνολα καλλιεργεί τη μουσική παιδεία και την συνεργασία. Τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν τη δυνατότητα σε παιδιά και ενήλικες να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας. Διεθνή εκπαιδευτική διάσταση αποκτά η δραστηριότητα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μεσολόγγι με συμμετοχή σε δράση που συνδέεται με τη Φιλανδία. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνονται σε ενήλικες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευσή τους και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η επαφή με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα άλλων ευρωπαϊκών χωρών μπορεί να συμβάλλει στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών πρακτικών. Η συμμετοχή τέτοιων δομών σε διεθνείς δράσεις αναδεικνύει τη σημασία της διαβίου μάθησης και της δυνατότητας των ελληνίκων να συνεχίζουν την εκπαιδευτική τους πορεία ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Πρωτοβουλία με επίκεντρο την οικογένεια και τη στήριξη των γονέων περιλαμβάνεται στις πρόσφατες δράσεις του Δήμου Ναυπακτίας. Οι σχολές γονέων έχουν στόχο να προσφέρουν ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, τις ανάγκες των παιδιών και τις προκλήσεις της καθημερινής ανατροφής. Η ανταλλαγή εμπειριών και η επιστημονική ενημέρωση μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα δυσκολίες που σχετίζονται με τη σχολική ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών. Για το ακριβές πρόγραμμα των συναντήσεων και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν και σχετικές ανακοινώσεις του Δήμου. Νέα επαγγελματική ευκαιρία στον αγροτικό τομέα καταγράφηκε τις πρόσφατες ανακοινώσεις που αφορούν την Ένωση Αγρινίου με αναφορά σε πρόσληψη γεωπόνου. Η γεωπονική υποστήριξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τους παραγωγούς της Ετωλοκαρνανίας, όπου η φυτική παραγωγή, η κτηνοτροφία και οι συναφείς δραστηριότητες αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Οι γεωπόνοι παρέχουν σημαντική καθοδήγηση για τις καλλιέργειες, τη φυτοπροστασία, τη θρέψη των φυτών και την εφαρμογή σύγχρονων γεωργικών πρακτικών. Οι ενδιαφερόμενοι για αντίστοιχες θέσεις εργασίας θα πρέπει να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις του οργανισμού για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος.
6: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος
2: για ραδιόφωνο.
7: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών.
5: Κρουαζιέρες.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
10: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
11: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
12: Μάλιστα.
11: Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
12: Μέρι.
11: Έλα.
12: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
11: Γιατί?
12: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
13: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
12: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
14: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Οικείων, ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 2641 0 25 776. Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
18: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
4: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
5: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντας Ηλία,

0: Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο. Στόρια και κάθετες περσίδες.
1: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
1: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
1: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
1: Με τη μέθοδο Dallas.
2: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
1: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
2: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
1: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
2: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
1: Dallas.
2: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
1: Τηλέφωνα 26410-45544
2: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
4: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
0: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
3: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
4: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
5: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
6: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
5: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
6: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
5: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
6: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
8: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
9: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
8: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
10: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
8: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
10: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
8: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
11: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
12: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
11: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
11: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
12: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
13: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
14: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
15: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
16: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
15: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
16: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
15: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
17: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
18: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
19: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
20: Καλό μου Τζίνι, γιατί είσαι λυπημένο?
21: Από τότε που ανακάλυψαν στο παλάτι το κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουζακιάν, κανείς δεν με χρειάζεται. Έχουν τις τιμές που θέλουν και μεγάλη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Και σε ό,τι διάσταση θέλουν. Κανείς δεν με ζητάει πια. Μήπως να κάνεις εσύ μια ευχή?
20: Θέλω να κλείσω τα μάτια μου και να βρεθώ στο Μουσακιάν. Ένα μην πάρω κι εγώ κανένα χαλάκι.
22: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουσακιάν. Από το 1988 δίπλα σας με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε χαλιά και μοκέτες. Τηλέφωνο 26410-31572.
21: Αν συνεχίσω, Μουσακιάν, να έχει τόσο χαμηλές τιμές, δεν θα βγω από το λιχνάρι μου για πολύ καιρό.
23: Κέντρο χαλιού και μοκέτας Μουσακιάν. Βρείτε μας σε νέα διεύθυνση. Δαγκλή 21, Αγρίνιο. έναντι πρώην κλινικής Κωστόπουλου.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.

0: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
1: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
1: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
0: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
1: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
1: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
1: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
2: Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη σας περιμένει με τις καλύτερες τιμές. Μεγάλη ποικιλία σε κλασικά και μοντέρνα χαλιά, αλλά και κουβέρτες σε όλες τις διαστάσεις. Απόκτησε 2 χαλιά μόνο 50 ευρώ. Διαδρόμους από 8 ευρώ. Κουβέρτες από 20 ευρώ. Δωρεάν μεταφορικά σε όλο το Αγρίνιο. Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη. Εθνική οδός Αγρινίου Αντιρίου, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 6948-952173.
3: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
4: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
3: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
4: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
3: Και είσοδος υπέροχη.
4: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
3: Και το μπάρμπεκιου.
4: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
5: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
4: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
5: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-27-940.
6: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
7: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμέρισμα.

0: Μερίσματα. Drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επίπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ράδιοόραμα.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

σου. Κι εγώ που ξέρω πως θες να φύγεις, ψάχνεις αιτία, ψάχνεις για άλλο θύο. Με κουφιά λόγια πλήγες ανοίγεις και καταλήγεις να σε χαμαλωτεί.

χωρίς να έχω την ψυχή. Χωρίς να έχω την ψυχή.

καινούργιες σφαίρες βάζεις και πάλι μες στη θαλάμη, μέσα στο όπλο σου. Και την καρδιά μου βάζεις σημάδι κι απόψε πάλι με κάνεις στόχος σου. Κι αν είναι κάτι που το προβλέπω μέσα στο βλέμμα το παγωμένο σου, που δεν μ' αρέσει και δεν το θέλω, είναι το τέλος, είναι το τέλος σου.

0: να έχω.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών.
2: Κρουαζιέρες.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58-314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή. Ρεβόι Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον κόμβο Σικιάς.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
6: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου. Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
6: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
6: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
6: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
6: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
6: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
10: Ραδιόραμα 101,7 FM Στέρεο.

Βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόφωνο.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 11:30.
4: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.

0: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
2: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
3: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
4: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
3: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
5: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
3: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
5: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
3: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
6: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
7: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
8: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
8: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
8: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
8: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
10: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα.

0: χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
1: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
8: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
7: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
8: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 2645026062 και online στο www.profilevkada.gr.
7: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
9: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
10: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641 055 261. Άντε και καλή μας όρεξη. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326.
11: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932 317 17.
12: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
0: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
2: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
13: Με τη μέθοδο Dallas.
2: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
13: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
2: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
13: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
2: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
13: Dallas.
2: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
13: Τηλέφωνα 26410 45 544
2: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
14: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45 544 και 697-255-8787.
15: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
16: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
17: Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη σας περιμένει με τις καλύτερες τιμές. Μεγάλη ποικιλία σε κλασικά και μοντέρνα χαλιά, αλλά και κουβέρτες σε όλες τις διαστάσεις. Απόκτησε 2 χαλιά μόνο 50 ευρώ. Διαδρόμους από 8 ευρώ. Κουβέρτες από 20 ευρώ. Δωρεάν μεταφορικά σε όλο το Αγρίνιο. Το μεγάλο μπαζάρ του Γιάννη. Εθνική οδός Αγρινίου Αντιρίου, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 6948 95 21 73.
18: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.30.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
3: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή

0: Εξοπλισμό με ειδικές τιμές για επαγγελματίες στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
0: Νταγιάντα Ηλίας, η τέλεια λύση.
2: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνιαρη Shoes. By Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
3: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: κι απ' τον ήλιο.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

τρώγε τα νεκρή δραχμή κι όξο πίκρες και καημοί. Γιατί λένε τα βατράχια στις ακρόλιμνιας τα βράχια, όποιος κλαίει

0: Για ραδιοφωνία.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
1: Για ραδιοφωνία.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 2:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.